0: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
1: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
0: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: Η Αθήνα ακούει Ρυθμό 949.
3: Ήμασταν το booster σας.
4: Το energy booster σας.
5: Ωρε booster μου. Ο Ρυθμός τα σπάει.
2: Το ραντάρ του Ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
6: Ο Ρυθμός είναι κορυφή.
7: Δεν αλλάζει.
8: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ Ρυθμό 949.

0: Ρυθμός 949 παρουσιάζει Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια μοναδικής μουσικής πορείας.
1: Ίσως ο θέλεις τώρα πια δικαίωμα δικό σου.
0: Δευτέρα 6 και Τρίτη 7 Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο. Δύο ανατρεπτικές συναυλίες γεμάτες συνέστημα, αναμνήσεις και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
1: Πάνω μου, πάνω μου, το λάθος,
0: δύο βραδιές που θα σε ταξιδέψουν από το χθες στο σήμερα. Μία μεγάλη οπτικοακουστική εμπειρία. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Βάλ το τέρμα, σ' αγαπά.
0: Για προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Όλη η Αθήνα ακούει Ρυθμό 949.
2: Ναι! Και το πρωί το πάμε τάπα.
3: Είδατε πόσο γρήγορες είμαστε.
4: Βεβαίως.
3: Γρήγορες είπα, συγγνώμη.
4: Ψυχές, παρουσίες.
0: Το ραντάρ του Ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
5: Πόσα!
6: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
7: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ Ρυθμό 949.
8: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα.
9: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Έχω αδειά βροχή, καρδιά που μ' ανεβάζει.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο Ρυθμό 949.
9: Μόνο επιτυχίες.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

0: Στο Ρυθμός Classics, ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται σκέψεις, αξίες και αλήθειες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.
1: Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις. Απλά κάποιοι είναι καλοί στη δουλειά, δεν έχουν ταλέντο. Κάποιοι έχουν ταλέντο, βαριούνται. Θέλει όλα μαζί. Η δουλειά είναι ένα πράγμα το οποίο έχει παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην καριέρα μου. Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική.
0: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο. Στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube. Ρυθμός Tube.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
1: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ και τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
0: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: Η Αθήνα ακούει Ρυθμό 949.
3: Yeah! Απλά ο καλύτερος.
4: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης και είμαστε εκτός ρυθμού. Όπως κάθε Τετάρτη, 8 με 10.
5: Θέλω τόσο να σε δω. Κι όλο λέω πως δεν θα τέξω.
6: Ο ρυθμός τα σπάει.
2: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
3: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
7: Δεν αλλάζει.
8: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
9: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
10: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
11: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
2: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Παιδιά, ποιος είναι μέσα για Σαντορίνη?
1: Μέσα, μέσα.
2: Ποιος πληρώνει?
3: A few moments later.
0: Χάλασε γραμμή.
2: Όχι, απλώς σκεφτόμαστε.
4: Μη το σκέφτεσαι πολύ. Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
5: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
6: Ο Ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μία πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Όλη η Αθήνα ακούει Ρυθμό 949.
7: Ναι! Και το πρωί το πάμε τάπα.
1: Θα πάω εγώ τώρα ολοζώντανη και θα πω

0: Περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Πόσα!
2: Απλά ο καλύτερος. Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
3: Είμαι η Πέγκυ Ζήνα και ακούω Ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
1: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
0: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: Η Αθήνα ακούει Ρυθμό 949.
3: Ναι! Αυτός είναι ο σταθμός μου.
4: Η γυναίκα του του δηλητηρίαζε τον καφέ. Έπινε δύο καφέδες τη μέρα και είχε γίνει το στομάχι του ροδέλα.
3: Αγάπη μου, κι εγώ άμα σε είχα άντρες ένα, θα σε δηλητηρίαζα τον καφέ.
4: Αν ήμουν άντρες σου, Άννα μου, θα τον έπινα.
2: Το ραντάρ του Ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
5: Πόσα!
6: Όλη μέρα Ρυθμός.
3: Απλά ο καλύτερος.
7: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ Ρυθμό 949.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949.

0: αυτός είναι ο σταθμός μου.
1: Έχω κρεμάσει μία πουλιά το φεγγάρι.
2: Είναι κομματάρα.
1: Κανείς, έχω ξεχάσει τελώς τη φωνή σου.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: 2949.
1: Σε με δω, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις, μα στέριαζες σκληρή μόνα.

0: Στο Ρυθμός Classics, ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται σκέψεις, αξίες και αλήθειες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.
1: Αν ήρθε λίγο καιρό ο Θεοφάνος και λέει, έχω λέει κάποια τραγούδια, μόνο ο Αντώνης θέλει να τα πει. Ένα, δύο, όσα θέλει. Είναι μόνο για αυτόν. Τώρα μπορούμε να συζητήσουμε ωραία. Και μας φέρνει ο Αραπίδης μια κασέτα, καθόμαστε εμείς έξω από ένα στούντιο και ακούω, έλα με τελειώσεις, δεν έχω που να πάω.
2: Όλα επιτυχίες.
1: Τι σου έχω κάνει, κάτσε ρε φίλε. Είναι αυτά τα τραγούδια. Πέσαμε κάτω, δηλαδή με το έλα με τελειώσεις και λέω, πες του να μας φέρει κι άλλα τραγούδια.
0: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο. Στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube. Ρυθμός Tube.

0: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
1: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
2: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
1: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
3: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
2: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
0: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
4: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
9: Κόκκιπε,
8: κομπάνιο, Team Colleague,
10: Παντρούσκα, Καβαλίσκο Κομμάτσιο.
8: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1.000.000 ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που, όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
12: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
13: Πάμε δυνατά και σταθερά.
12: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλω εγώ.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ, να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
16: Ας πιούμε σε αυτό.
17: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Nescafé Φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
18: Φραπέ χαλαρά.
19: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
20: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με 2 τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
21: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
22: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις, να με κοιεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου! Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι! Να νιώθω την έξαψη!
21: Προσλαμβάνεστε!
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Και τώρα το 7ο κάτι παίζει Powered by Day. Έρχεται στη Νέα Σμύρνη. Σάββατο 4 Ιουλίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 7 έως τις 9 το βράδυ στην πλατεία Νέας Σμύρνης. Δύο ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by Day.
18: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Έχει τους πιο γαμμάτους διαγωνισμούς.
1: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
3: Όπα της, έλα, ήρθε η αρμύρα, το νιώθω το Αιγαίο.
4: Έτσι ονειρεύομαι μια βαρκά να σε φτιάξω και να σε πάρω Γιάννη μου, να πάμε για την άξο.
3: Καμός, έλα, το μέρα σου θα αλλάξω.
0: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
5: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
7: Άμα δεν μπορείς να θες μονάχα εμένα.
8: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
9: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη.
1: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
1: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
0: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση, φυσικά με τη Χελένη Ξίγουεϊς. Ένα από τα πιο ξεχωριστά διαμάντια του Αργοσαρονικού σε περιμένει να το ζήσεις. Αρχοντική, αυθεντική, γεμάτη ιστορία και χαρακτήρα, η Ύδρα δεν μοιάζει με κανένα άλλο νησί. Εδώ αφήνεις πίσω το αυτοκίνητο και μπαίνεις σε έναν άλλο κόσμο. Περπατάς στα πέτρινα σοκάκια και ξαφνικά νιώθεις ότι ο χρόνος έχει σταματήσει. Το λιμάνι της, Card Postal. Πέτρινα αρχοντικά, ιστιοπλοϊκά, γαλάζια νερά και μια ατμόσφαιρα που σε κερδίζει από το πρώτο λεπτό. Δεν είναι τυχαίο που την επιλέγουν επισκέπτες από όλο τον κόσμο ξανά και ξανά. Μικρό νησί, αλλά με τεράστια ψυχή. Και οι παραλίες, άγριες, αυθεντικές, με βοτσαλάκι και κρυστάλλινα νερά που σε καλούν για βουτιά χωρίς δεύτερη σκέψη. Άλλες τις προσεγγίζεις με τα πόδια, άλλες με θαλάσσιο ταξί και εκεί ξεκινάει η μικρή περιπέτεια. Η Ύδρα δεν είναι απλά μια εκδρομή, είναι εμπειρία. Με τα αέρο high speed της Hellenic Seaways και πάνω από 15 αναχωρήσεις την ημέρα, τα νησιά του Σαρονικού είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο hellenicseaways.gr ή στο Seymour App. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
9: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
10: Αμέ.
9: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
10: Αμέ.
9: Θα έρθεις από μένα.
10: Αμέ.
9: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
10: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
11: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο.
12: Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
13: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λου.
6: είπες αυτό?
14: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
15: Φραπέ, χαλαρά.
16: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
17: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
18: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
17: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
18: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
17: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
18: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεά αν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
17: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
18: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
20: Full και λίγα λες.
19: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
20: Εγγύηση? Τι μου λες?
19: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
20: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
19: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Με το Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Ρυθμός 949.
2: Καλημέρα, καλό μήνα. Ακόμη δεν έχει πάει 7 και εμείς είμαστε στον αέρα. Σε ρυθμούς Μουντιάλ το πάμε πρωινό, όπως και να έχει, έτσι.
3: Σε ρυθμούς Μουντιάλ.
2: Ναι, εσύ. Oh. Και ποδοσφαιρικούς ρυθμούς. Παίζουμε μπαλίτσα στα FM εμείς εδώ πέρα.
3: Μ' αρέσει που το λες, γιατί έρχονται και διάφορα έτσι γύρω από το Μουντιάλ σήμερα στην εκπομπή.
2: Βέβαια, έρχονται διάφορα πράγματα και δρόμενα. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου, Μπέτη Μαγκύρα, καλημέρα. 1 του Ιούλιο, όπως είπαμε, τεταρτιάτικο στη μέση της εβδομάδας, στο μήνα Ιούλιο, που είμαστε πια κατά καλό καιρό και περιμένουμε και εμείς σιγά σιγά, γιατί θα είμαστε μέχρι τέλος εδώ πέρα.
3: Έτσι.
2: Με πολύ καλή διάθεση μέχρι και την τελευταία ημέρα, παιδιά, για να σας κάνουμε παρέα και να μας κάνετε παρέα. Έτσι γιορτάζει, σύμφωνα με το εορτολόγιο, ο Μαυρίκιος και η Μαυρικία.
3: Χρόνια πολλά.
2: Ο Δαμιανός, η Δαμιανή και ο Κοσμάς.
3: Α, Κοσμάς και Δαμιανός σήμερα.
2: Και είναι των Αγίων Αναργύρων.
3: Α, Αγίων Αναργύρων.
2: Έχει και στις εκκλησίες πανηγύρια και λοιπά.
3: Έχει και πανηγύρι.
2: Ο Ανάργυρος, η Ανάργυρη και η Αναργυρούλα γιορτάζουμε.
3: Τι ωραία. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Καλό μήνα με το δεξί να μπει σωστά, γιατί είμαστε ακριβώς στη μέση του καλοκαιριού.
2: Βεβαίως.
3: Και τι ωραία που περιμένουμε τις βουτιές μας.
2: Αχ, θα τις κάνουμε.
3: Κοίταξε,
2: Σαββατοκύριακο θα ξεκλέβουμε, δεν βγαίνει αλλιώς.
3: Ναι.
2: Λέγεται Αλωνάρης.
3: Αλωνάρης λέγεται Ιούλιος.
2: Φουσκομινάς.
3: Φουσκομινάς.
2: Βέβαια.
3: Βρίσκουν κάτι ωραία.
2: Γυαλιστής. Επειδή οριμάζουν τα σταφύλια και γυαλίζει η ρόγα τους.
3: Γελισμένη ρόγα.
2: Γιατί μπράβο και αηλιάς. Λόγω της γιορτής του προφήτη Ηλία.
3: Προφήτης Ηλίας, βέβαια.
2: Έτσι.
3: Έχει πολλές γιορτές μέσα στον
2: Ιούλιο. Τα κανονίσαμε.
3: Η μεγαλύτερη γιορτή, βέβαια, είναι εδώ. Το πάμε πρωινό κάθε μέρα 7 με 10. Χάλασε η συσκευή σου, Φορτούνη.
2: Κάτι πατούσα χθες, τίποτα εκεί.
3: Τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή, να ξέρετε, ότι συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση, με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα.
2: Ωραία.
3: Και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι μέσα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr, θα μάθετε περισσότερα.
2: Σε λίγο ερχόμαστε με την ενημέρωση να δούμε τι συνέβη και εκεί στα Πετράλωνα στη γειτονιά μου με την πολυκατοικία.
3: Ναι, τι ήταν και αυτό.
2: Και με παιχνίδια. Η πρώτη ώρα έχει το έλα να πάμε στο νησί για να φύγετε για Σαντορίνη.
3: Ωραία.
2: Έχει και μαζονάκι και Βέγκας, γιατί εδώ παίζουμε τα καλύτερα. Ξεκινάμε με τον Ηρέμο. Καλημέρα.
4: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: ξυπνήσω. Φίλοι. Γιατί με ένα φιλί θα ξυπνήσεις. Δεν γίνεται να μην ξυπνήσεις, παιδιά. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου. Πάμε πρωινό Τεταρτίτσα. Τι νομίζετε, ότι είμαστε εμείς από κανένα άλλο πλανήτη?
1: Όχι, βέβαια.
0: Και δεν ξέρουμε τι γίνεται στον κόσμο.
1: Όλα. Και όποιος δεν τα έχει ακούσει, no news, να μάθει τώρα. Good news.
0: Λοιπόν.
2: Είμαι πλέον 30 ώρες χωρίς ύπνο.
0: Αυτό είναι από άλλο πανηγύρι, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, τραγωδία στη Λυτή. Τώρα το πρωί μάθαμε ότι βρέθηκε και δεύτερη σωρός. Μιλάω για τη φωτιά στο αερόκαστρο. Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν. Μετά τη σωρό ενός 66χρονου που βρέθηκε και εντοπίστηκε, και υπήρχαν φόβοι ότι αγνοείται ένα παιδί. Στο σημείο έχει εντοπιστεί, λοιπόν, και ακόμη μία σωρός που υπάρχουν φόβοι αυτή τη στιγμή ότι αυτή η δεύτερη σωρός είναι το παιδί που αγνοείται. Ακόμη δεν έχει διασταυρωθεί αυτή η κατάσταση. Είναι πράγματα τα οποία διαβάζουμε τώρα.
1: Τόσο ανεξέλεγκτη ήταν η φωτιά.
0: Ναι, στο Δήμο Ρεόκαστρο, εντάξει. Υπήρξαν εκεί πέρα 115 πυροσβέστες, 3 ομάδες δασοκομάντος, 36 οχήματα, 10 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα. Χθες, όταν γυρνούσα από το γυμναστήριο κατά τη 1.30 το μεσημέρι, μου στέλνει ο Θάνος ένα άρθρο και το διαβάζω και ανοίγω και βλέπω τίτλος. Κατέρευσε πολυκατοικία στα Πετράλωνα, αγνοούνται 4 άνθρωποι.
1: Στη γειτονιά σου
0: ναι,
1: ήτανε.
0: 4 άνθρωποι. Ακόμη. Δεν είχαν βγει λεπτομέρειες. Ναι. Λέω, Παναγία μου, τι συμβαίνει? Για μάθετε, ρε παιδιά, λέω. Στείλτε καμιά φωτογραφία, είναι και ο σκύλος μέσα. Έτσι. Τελικώς το μάθαμε όλοι. Κατέρευσε αυτή η πενταόροφη πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Αυτοί οι 4 άνθρωποι λείπαν απλά από τα διαμερίσματά τους, δεν ήταν μέσα. Οπότε δεν υπήρξε ευτυχώς τέτοιο δράμα. Στην αρχή, επειδή γινόταν εργασίες κολλητά στο διπλανό οικόπεδο και υπάρχουν πολλές περιπτώσεις στην Αττική και στην Αθήνα και γενικότερα ακριβώς οι ίδιες, όπου δίπλα κολλητά χτίζεται πολυκατοικία. Εγώ μέχρι πέρυσι, εκεί που έμενα, δίπλα ακριβώς κολλητά έσκαβαν θεμέλια. Ναι. Δηλαδή, και άνθρωποι που μας ακούνε τώρα και είδαν αυτό το περιστατικό χθες, θα τρομοκρατήθηκαν με αυτό που συνέβη.
1: Ναι.
0: Θα θορυβήθηκαν. Γιατί σου λέει, κοίταξε να δεις, και δίπλα σκάβουνε. Τι θα γίνει τώρα?
1: Αν συντονιστούν, κάπως είναι τα μπετά.
0: Ναι, ρε παιδί μου, κοίταξε να δεις τώρα. Δεν γίνεται χωρίς λάθος, χωρίς να γίνει κάτι τραγικό. Δεν πέφτουν έτσι εύκολα τα σπίτια. Εντάξει, μπορεί στην ήδη υπάρχουσα πολυκατοικία να υπάρχουν αστοχίες και να μην έχει γίνει οπλισμός, έτσι λέγεται, με τα σίδερα και αυτά, πολύ καλός, αλλά. Οι νέοι αρχιτέκτονες που κάνουν δίπλα την κατασκευή, καταρχάς πρέπει να κάνουν εδαφοτεχνική μελέτη, λέγεται αυτή.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι υποχρεωτική, αλλά πρέπει να γίνει. Για να υπάρξει στήριξη πρώτα και μετά η ανέργευση. Τέλος πάντων, αυτά είναι τεχνοκρατικά τώρα πράγματα. Το θέμα είναι ότι χθες συνέβη αυτό. Έγειρε πρώτα το κτίριο. Και μετά ειδοποίησαν, χτυπούσαν κουδούνια, κατεβείτε παιδιά, γιατί γέρνει η πολυκατοικία μας. Και γι' αυτό προλάβαν και φύγαν οι άνθρωποι. Και μετά από πόση ώρα, δεν ξέρω εγώ, έγινε η κατάρρευση.
1: Τι λέτε, ρε παιδιά, με τις περιουσίες τους μέσα, με τα πράγματά τους οι άνθρωποι. Δηλαδή κατοικούσαν κανονικά σε αυτή την
0: βέβαια,
1: πολυκατοικία.
0: Και τώρα ξυπνάς μια μέρα και δεν έχεις σπίτι. Γυρνάς από τη δουλειά σου και δεν έχεις σπίτι. Ποιος θα σε αποζημιώσει και πού θα πας?
1: Πω, ζημιά, πω οι άνθρωποι. Ευτυχώς βέβαια είναι γεροί, αλλά παιδιά, μεγάλη ταραχή τώρα αυτό το πράγμα.
0: Δεν το συζητάμε, δεν το συζητάμε. Πάμε τώρα παρακάτω. Πάμε στη Λάρισα να σου πω κάτι. Α, όχι, πρώτα θα πάμε σε κάτι ευχάριστο. Θα πάμε στο Δήμο Θεσσαλονίκης, να σου πω γρήγορα. Ο οποίος θα δίνει, λέει, εφάπαξ επίδομα ύψος 1.000 ευρώ για τη γέννηση τρίτου και τέταρτου παιδιού. Άνευ οικονομικών κριτηρίων. Δηλαδή, ο κύριος Στέλιος Αγγελούδης, ο δήμαρχος, ανακοίνωσε ότι θα δίνονται 1.000 ευρώ σε όλα τα ζευγάρια που κάνουν τρίτο και τέταρτο παιδί. Έτσι, και θα κάνουν και παροχή πάνας του μωρού για ένα χρόνο και μάλιστα μείωση 70% δημοτικών τελών για τα νέα ζευγάρια που αποκτούν το πρώτο παιδί για 3 χρόνια χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Ωραία πράγματα.
1: Αυτά είναι ωραία νέα, ναι. Είναι μία βοήθεια και μία ανάσα. Εντάξει.
0: Καλώς που το σκέφτηκαν. Και τέλος, στη Λάρισα, οι ανήλικοι πήραν το μικρόφωνο του προαστιακού και άρχισαν να βρίζουν τους επιβάτες. Κυριακή που μας πέρασε, δρομολόγιο Θεσσαλονίκη Λάρισα, 9 το βράδυ και αρχίζουν και ακούγεται. Είστε όλοι, με όλοι δες. Επόμενη στάση, Ρδέλο. Και να γίνεται χαμός μέσα και να λένε, παιδιά, ποιος μας ανακοίνωνε τα πράγματα?
1: Μπήκανε
0: τι
1: μέσα
0: συμβεί?
1: Στο φύλακα το.
0: Μπήκαν μέσα στο φύλακα, πήρανε το αυτό που κάνεις εσύ εδώ πέρα τον καιρό,
1: ναι.
0: Και άρχισαν να κάνουν ανακοινώσεις.
1: Πρέπει να πω κι εγώ καιρό μια μέρα έτσι. Όχι βρίζοντας, αλλά σαν ειδοποίηση σε σειρμό.
0: Αχ, ήθελα να είμαι σε αυτό το σειρμό, παιδιά. Υπέροχο. Εντάξει, υπήρξε καταγγελία και τώρα γίνεται έρευνα. Τι να τους κάνουν, γιατί βρίσατε παλιόπαιδα?
1: Έτσι, και τώρα τα χαζομάρα.
0: Δεν πάει έτσι.

0: Ελάτε, παιδιά, τώρα στα σοβαρά τα ωραία.
1: Να μιλήσουμε σοβαρά.
2: Σοβαρά να μιλήσουμε.
1: Σοβαρευτείτε και μιλάω σοβαρά τώρα.
2: Σοβαρευτείτε.
1: Σοβαρά
2: μιλάω.
1: Σοβαρευτείτε.
2: Σοβαρή είμαι.
0: Είσαι σοβαρή.
2: Είμαι πολύ σοβαρή.
0: Λοιπόν, έχω θέμα. Air condition στο αυτοκίνητο. Έχεις air condition στο αυτοκίνητο.
2: Βέβαια.
0: Ωραία. Τι κάνεις, μπαίνεις μέσα στο αυτοκίνητο και το έχεις παρκάρει σε ένα σημείο που είναι με πολύ φως και πολύ ζέστη όλη μέρα. Έτσι,
2: και
0: ξεματάνε οι λαμαρίνες που λένε.
2: Μπαίνω μέσα και τραγουδάω. Καίει το καμίνι, καίει και φουντανί και ποιος φταίει.
0: Με το air condition τι κάνεις,
2: κορίτσι. Με το air condition ανοίγω τα παράθυρα.
0: Μπράβο.
2: Και μόλις ξεκινήσω το αυτοκίνητο, μετά από ένα πεντάλεπτο ανάβω το air condition.
0: Πάρα πολύ σωστά. Εντάξει, το παράκανες με το πεντάλεπτο, αλλά είναι λάθος, Αθηνά μου, και δεν ξέρω που το έχεις διαβάσει. Μάλλον μελετάς εδώ αυτά που συζητάμε.
2: Ο Γιάννης μου το λέει.
0: Ο Γιάννης
2: μου
0: το λέει.
2: Με, δεν κρίνια με την κρίνια τα μαθαίνω.
0: Μπράβο. Δεν πρέπει να μπαίνουμε μέσα στο αυτοκίνητο και αμέσως να βάζουμε το air condition τέρμα δυνατά και να προσπαθεί τώρα το air condition και να καίει παραπάνω ενέργεια, να προσπαθεί να αφαιρέσει την ήδη πολύ μεγάλη θερμότητα, ποσό θερμότητας που έχει εγκλωβιστεί μέσα, και να πρέπει πρώτα να ανοίξουμε τα παράθυρα. Και εδώ πέρα, μάλιστα, το άρθρο που διαβάζω λέει για 30 δευτερόλεπτα να ανοίξουμε τις πόρτες και να τις κάνουμε έτσι.
2: Καλά, αυτό δεν γίνεται. Κάθομαι.
0: Σαν να βεντάλιες, κατάλαβες.
2: Βεντάλια την πόρτα τώρα, έλα. Έλα.
0: Για να αδειάσει ο αέρας, ήδη υπάρχουν ο ζεστός, ο καυτός από την καμπίνα.
2: Εάν ανοίξω όλα τα παράθυρα, αδειάζει. Άσε
0: που έχουν. Αιωρούνται και μικροπλαστικά, ξέρεις, που έχουν καεί από το ταμπλό και αυτά, και δεν είναι και καλό
2: να το εισπνέουμε.
0: Βάζουμε μετά το air condition, αφού είμαστε σε πορεία και έχει φύγει ο αέρας ο πολύ καυτός, με φρέσκο αέρα απ' έξω, και μετά το επιστρέφουμε στην ανακύκλωση. Και είναι όλα καλά, εντάξει.
2: Αυτή δηλαδή είναι η διαδικασία.
0: Αυτή είναι η διαδικασία.
2: Εγώ παραλείπω τη βεντάλια πόρτα. Την παραλείπω.
0: Λοιπόν, το άλλο που είναι, αλήθεια τώρα, είναι να νεκοκλίνεις το παράθυρο τις 4 φορές. Ειδικά άμα είναι αυτόματο. Γιατί άμα είναι με ροδέλα, θα σου βγει όμως.
2: Γιατί να το νεκοκλίνω,
0: γιατί κάνει το ίδιο πράγμα. Όχι, κάνει το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, πίεση, υποπίεση, πίεση, υποπίεση. Και πάλι με αυτόν τον τρόπο κάνει σαν βεντούζα.
2: Βεντούζα κάνω.
0: Ναι, να βγει ο αέρας έξω.
3: Καλημέρα, καλημέρα στην παρέα. Καλό μήνα να έχουμε. Με υγεία, χαμόγελο, μπάνια.
2: Πολλά
3: μπάνια και πολλά παγωτά.
2: Μέχρι όλα και τους γέρα μας. Αλλά πιστεύω ότι θα δούμε και θάλασσα κάποια στιγμή.
0: Υπέροχα περνάμε, παιδιά, υπέροχα.
2: Άμα είναι ο άλλος μηχανολόγος, μηχανικός, μου μην όρος, βεντούζα.
0: Βεντούζα, έτσι.
2: Βεντούζα, βεντούζα.

0: Η καντάδα από το να πόνεται είναι αυτό. Την κάναμε την πρωινή μας καντάδα και θέλω και να το κάνουμε και θέμα ημέρας κάποια στιγμή αυτό. Ποιο? Να ξέρεις τώρα. Κάπου το είδα και είπα να σας το προτείνω. Σε ποιον θα κάνετε καντάδα και με ποιο τραγούδι. Αλλά τώρα άστο προς το παρόν.
1: Α, ωραίο είναι. Βέβαια. Σαν θέμα, ναι.
0: Ε?
1: Ναι, ναι, φανταστικό είναι. Φανταστικό.
0: Είμαστε
1: είναι
0: εδώ, 1 του Ιούλη, Βασίλης, Μπέτη και Αθηνά, για να πάμε σε διάλειμμα σε λίγο, για το πρώτο μας της ημέρας.
1: Το πρώτο της ημέρας, μια μικρή ανάσα. Εσείς θα στείλετε στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949. Από τώρα ξεκινήστε, γιατί σε λίγο θα παίξουμε για το νησί, για το ρυθμό. Συκολλητή και εσύ, πάτε Σαντορίνη. Σε στέλνει ο ρυθμός Σαντορίνη μαζί με τα κολυτάρια σου, με την παρέα σου, με τους δικούς σου φίλους. Ένα μοναδικό τριήμερο, 11 με 14 Σεπτεμβρίου στη Βίλα Αντζέλικα.
0: Οκ, okay, έχει παροχές, έχει τζακούζια, έχει
1: πολυτελή
0: πράγματα
1: βίλα
0: και θάματα
1: και
0: εκεί πέρα.
1: Και όχι τίποτα άλλο, χωράει μέχρι και 6 άτομα.
0: Οπότε
1: μέσα.
0: Το αυτό που έχετε να κάνετε, παιδιά, και σας ζητάμε τώρα να το κάνετε για να πιάσετε θέση στη σειρά για την κλήρωση,
1: έτσι,
0: είναι να πιάσετε το κινητό σας, να μπείτε στο Viber, να στείλετε στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 το ρεφρενάκι, ποιο τραγούδι θα μας τραγουδήσετε σε νησιώτικο, παρακαλώ.
1: Νησιώτικο,
0: για να βγείτε στον αέρα να το τραγουδίσετε και να μπείτε έτσι στην κλήρωση που θα γίνει. Πότε?
1: Θα γίνει 24 Ιουλίου, ημέρα Παρασκευή, εδώ στο Πάμε Πρωινό, και ένας από εσάς θα πάει με τους κολλητούς του στη Σαντορίνη σε Βιλάρα.
0: Σας το λέμε ασφαλώς, γιατί όταν ψάχνεις ασφάλεια, τόσο πιο πολύ μπερδεύεσαι με τους μικρούς όρους, με τις καλύψεις, με τα ψηλά γράμματα. Δεν χρειάζεται να τα ξέρεις όλα. Στο Insurance Market συγκρίνεις εύκολα επιλογές. Με πάνω από 25 ασφαλιστικές, βλέπεις καθαρά τι σου ταιριάζει και έχεις ανθρώπους δίπλα σου όλο το 24ωρο για να σε βοηθήσουν. Πραγματικά, Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. Μετά το διάλειμμα, Μερία Ελληνίδου.
2: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
3: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
2: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
8: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
9: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
10: Η ενέργεια της εβδομάδας έχει ήχο και είναι στο Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 30 Ιουνίου για ένα live γεμάτο ένταση.

0: θέρμανση, beach και καλοκαιρινή ενέργεια. Ο Ακύλας φέρνει το Prestar Tour Powered by Day. Αλλάζουμε ρυθμό. 1, 2 και 3 Ιουλίου πάμε Εθνική Λυρική Σκηνή στο 3ο Φεστιβάλ Κρουστών Εναλλακτικής Σκηνής με τη ΔΕΗ Μεγάλο Χορηγό. Και φυσικά, καλοκαίρι σημαίνει Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με Μεγάλο Χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουλίου οι Πέρσες ζωντανεύουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Και στο τέλος, οι Florence and the Machine ανοίγουν το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ στις 14 Ιουλίου στο ΟΑΚΑΠΗ 5. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι κι εσύ εκεί. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
1: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
2: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
1: Αυτό είναι σχετικό.
2: Με τι?
1: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
3: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
6: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στο Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
7: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
8: Οπα, οπα! Τι κάνεις εκεί?
9: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
8: Ευκολία σου λέω. Και άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
9: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
10: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
11: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
12: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
13: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
14: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
15: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
16: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
17: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέτη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
18: Ρυθμό. Welcome back, επιστροφή στο στούντιο, στο ρυθμό 949 και στο Πάμε Πρωινό. Βασίλης και Αθηνά.
19: Εδώ είμαστε έτσι για το καλό μήνα για όσους μπήκατε τώρα στα αυτοκίνητά σας, για όσους συντονιστήκατε τώρα στο ρυθμό. Καλό μήνα, βρε, καλό Ιούλιο να έχουμε ευλογημένο.
18: Σε συνέχεια από τις διαφημίσεις, να πούμε και giveaway alert που τρέχει τώρα με το μασού της application.
19: Όπα, τρέχει giveaway. Μάλιστα, 50 χρόνια μασού της λοιπόν και τα δώρα συνεχίζονται. Κατέβασε το μασού της app.
18: Ναι.
19: Μπες στην κλήρωση για να γίνεις ένας από τους 200 τυχερούς που θα κερδίσουν δωρεάν εξάμηνη συνδρομή Antenna Plus. Κερδίζεις λοιπόν 6 μήνες δωρεάν συνδρομή Antenna Plus για αγαπημένες σειρές και ταινίες, αποκλειστικό περιεχόμενο όπου και αν βρίσκεσαι. Απλά κατεβάζεις το μασού της app, κάνεις εγγραφή και μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση. Μην το χάσεις, ο διαγωνισμός ισχύει έως και 15 Ιουλίου. Μασού της app, κατέβασε
18: Έλα,
19: το σήμερα.
18: Πανεύκολο, πανεύκολο. Και το κατεβάζεις και μπαίνεις στην κλήρωση. Καλημέρα, παιδιά από τη Βέρα.
19: Ναι.
18: Καλό μήνα Ιούλιο, με υγεία, μακριά οι τοξικοί άνθρωποι, ας πάνε παραπέρα, μας κούρασαν. Θα συμφωνήσουμε.
19: Θα συμφωνήσουμε, έχει δίκιο το κορίτσι.
18: Και μετά καπάκι, καπάλι, καλημέρα. Η Βέρα μας λέει Κωνσταντίνα μου.
19: Ναι, Κωνσταντίνα λέει.
18: Μοιάζομαι Κωνσταντίνα, εγώ εσύ.
19: Α, μήπως μας μπέρδεψε.
18: Καλό Ιούλιο. Όλοι μας πηγαίνουν ρόλοι. Ζηλεύουν οι εχθροί σου, μη μας άσκαντος να σκάσουν. Θα συμφωνήσουμε. Σε κάποια Κωνσταντίνα ήθελε να το στείλει.
19: Σε
18: αλλά
19: κάποια Κωνσταντίνα και ήρθε σε εμάς. Εντάξει.
18: Ωραία,
19: για να δούμε αν θα συμφωνήσουμε όμως και με τον Ηλία.
18: Άκου τη φίλη σου τη Βέρα.
19: Θα την ακούσω. Που ξέρεις τι λέει ο Ηλίας.
18: Ναι.
19: Λέει, καλημέρα Ηλία. Στο Σταυρό Αγία Παρασκευή κίνηση γιατί πήρε φωτιά ένα μάξι.
18: Μάλιστα.
19: Τώρα έρθει η ώρα να μάθουμε.
20: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
19: Θα μας ενημερώσει τώρα ο Πράκτορ Βουφού τι γίνεται στο Σταυρό στην Αγία Παρασκευή αλλά και σε όλους τους δρόμους της πόλης.
18: Θα σου πω τώρα, βάζω τον ντρόν και πάω και προς τα εκεί. Ναι, στο Σταυρό στην Αγία Παρασκευή έχει αυξημένη κίνηση και αυτή την ώρα. Εγώ από εδώ πέρα με τον ντρόν δεν βλέπω για ποιο λόγο, αλλά έχει. Άρα, όντως, παιδιά, εσείς που κινείστε προς τα εκεί ή από εκεί, ενημερώστε μας για να το πούμε και στους φίλους οδηγούς ή τέλος πάντων να προσέχετε. Κατεβαίνοντας και το ποτάμι έχει επίσης πρωινό μποτιλιάρισμα μέχρι την Ιερά. Εδώ και στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, επίσης το γνωστό πρωινό ποτηλιάρισμα. Πολιούπολη προς Καρέα Πήξιμο, μέσα στον Πειραιά. Και τέλος, αν κινήσετε από το Χαϊδάρι μέχρι την Ελευσίνα, έχει το πρωινό ποτηλιάρισμα κανένα δεκάλεπτο για να φτάσετε στον προορισμό σας.
20: Ο καιρός σήμερα.
19: Κυρίες και κύριοι, μεγάλη αναμέτρωση της ημέρας μόλις ξεκίνησε. Από το πρώτο λεπτό η Αττική μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο με έναν αντίπαλο αποφασισμένο.
18: Yes.
19: Τον καυτό ήλιο.
18: Oh.
19: Η θερμοκρασία ανεβαίνει σταδιακά. Ο υδράργυρος παίρνει μέτρα στο γήπεδο και η ζέστη πιέζει ασφυκτικά την άμυνα της πόλης.
18: Oh.
19: Στο κέντρο της Αθήνας η κατάσταση γίνεται πιο απαιτητική. Ενώ στα παράλια ο άνεμος προσπαθεί να κάνει την ανατροπή και να ρίξει λίγο το ρυθμό του αγώνα. Αλλά δεν τα καταφέρνει. Η ζέστη είναι ζέστη. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα. Οι ώρες του μεσημεριού είναι το μεγάλο ντέρμπι. Εκεί που η ζέστη δίνει το δυνατό της σουτ και φτάνει στα υψηλά της. Οι παίκτες της καθημερινότητας χρειάζονται σωστή τακτική.

0: μου και πάσα ξυράφη στην περιοχή. Ραφίνια μπαίνει στη φάση. Γρήγορη συνεργασία με τον Τεγιόν και η άμυνα ευθυνδιάζεται. Λεβαντόσχη βρίσκει χώρο. Σουτ γκολ!
1: Παιδιά, όχι απλά γκολ. Γκολάρα θα βάλει το πάμε πρωινό σήμερα.
0: Έλα οι γκολάρες να μπαίνουνε.
1: Μείνετε μαζί μας μέχρι και τις 10. Σε λίγο ερχόμαστε με το θέμα ημέρας. Και όπως σας υποσχεθήκαμε, παίζουμε τα καλύτερα. Και Μάστορα και Χατζηγιάννη και Σπαγιανάκη και Αμαλάκη και Ρι Ελληνίδου στο Ντελούλου Παπ.

0: Γίνεται.
1: Πού το ξέρετε ότι είμαστε εμείς εδώ πέρα?
2: Εσύ που ξέρεις τι είμαι εγώ.
3: Πού το ξέρεις,
1: πού το ξέρεις ότι είμαι εγώ εδώ πέρα και ότι κάθε ώρα, κάθε μέρα, συγγνώμη, αυτή την ώρα συζητάμε το θέμα ημέρας.
2: Όλα τα ξέρουν οι ακροατές μας.
1: Για πες μας, τι.
4: Για
1: τι
4: πες.
1: Συμβαίνει.
0: Τι συμβαίνει.
1: Ουφό.
2: Τι συμβαίνει. Θέλουμε σήμερα, εδώ στο Πάμε Πρωινό, να ανοίξουμε ένα θέμα ημέρας όπως κάθε μέρα και εσείς να μας στείλετε στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 τις απαντήσεις σας για να τις διαβάσει αργότερα η Μπέτη όλες μαζί.
1: Έχουμε λοιπόν, τώρα πολύ διάθεση για κουβέντα.
2: Σήμερα, αν έχεις διάθεση για κουβέντα, θέλω να μας πεις, αγαπητέ φορτουνική ακροατή, όχι, το θέμα ημέρας είναι.
1: Ναι.
2: Τι είναι αυτό, η συνήθεια, την οποία ξεκινάς, αυτό που κάνεις δηλαδή, που ξεκινάς να το κάνεις μέσα σε 5 λεπτά και κρατάει ώρες. Λες 5 λεπτά θα μου πάρει και μπορεί να κρατήσει ώρες. Τι είναι αυτό,
1: κοίτα,
2: που ξεκινάς να κάνεις σε 5 λεπτά και κρατάει μία ώρα.
1: Το απλό θα ήταν να πούμε το κινητό, το σκρολάρισμα.
2: Μπράβο.
1: Έτσι, ξεκινάς να το κάνεις για 5 λίγο. Λεπτά. Και είσαι μετά από 2 ώρες εκεί πέρα με πιασμένο το σβέρκο, ότι δεν έχεις κουνηθεί καν από τον καναπέ.
2: 100%.
1: Και λες, κάτσε να στρίψω λίγο.
2: Ναι.
1: Γι' αυτό. Αλλά άλλοι θα πούνε το σεξ.
2: Ψέματα θα πούν. Μήπως αντίθετο συμβαίνει. Μήπως ξεκινάνε για ώρες και καταλήγουν 5 λεπτά.
1: Όχι, άλλοι θα πω και, τον έρωτα.
2: Ψέματα θα πω.
1: Εγώ θα πω και τον έρωτα.
2: Δηλαδή,
1: γιατί ξεκινάω χαλαρό.
2: Ποιος ξεκινάει, ρε φίλε, για 5 λεπτά.
1: Ξεκινάω για ένα χαλαρό απογευματινό και με πιάνει το δειλινό.
2: Α, σοβαρά. Τι λέει, Φορτούνη.
1: Δεν μπορεί να συμβεί.
2: Μπορεί να συμβεί.
1: Ορίστε.
2: Αλλά...
1: Με ρωτάς και απαντάω, Αθηνούλη μου.
2: Δεν ξεκινάς όμως για 5 λεπτά. Ποτέ δεν ξεκινάς για 5
1: ξεκινάς,
2: λεπτά.
1: Ξεκινάς γιατί μπορεί να έχεις μια χρέωση επαγγελματική.
2: Α, να έχεις δουλειά και σε πήρε λίγο παραπάνω.
1: Και χάνει, κλείνουν και το σούπερ μάρκετ και κλείνουν όλα. Τελειώσαμε.
2: Δηλαδή
1: και μείναμε
2: εσύ...
1: να δεις τον πάγκο των τυριών σε άλλον πάγκο.
2: Είσαι τόσο φωτιά δηλαδή, Φορτούνη, που ξεκινάει λοιπόν, ένα γρήγορο.
1: Και αντί να πας στον πάγκο των τυριών, μένει
2: σε άλλο πάγκο.
1: Λοιπόν, αυτό έχω
2: μάλιστα
1: έμπνευση σήμερα.
2: Πολύ έμπνευση έχει σήμερα. Σου τυχαίνει συχνά αυτό?
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά δεν μπορεί να συμβεί.
2: Μπορεί να συμβεί.
1: Να μην πούμε τα κοινότυπα με το κινητό.
2: Ναι. Η τουαλέτα είναι ένα θέμα. Δηλαδή, πας μια τουαλέτα, λες,
1: δυσκολία, δυσφορία, τι.
2: Και κρατάει ώρα. Η υπόθεση. Έχω εγώ δηλαδή φίλους που κάθονται μέσα στην τουαλέτα ώρες. Και λέω, μα. Κάποια στιγμή όμως και εμένα με πιάνει τσίσα μου, έτσι, και πρέπει να μπω. Για αν.
1: Μπράβο.
2: Για αν τι γίνεται.
1: Ξέρεις, εκεί παίζει ρόλο πάλι το scrolling. Δεν παίρνουμε κινητό μαζί.
2: Όχι,
1: θα ξεκινήσουμε να διαβάζουμε τις ετικέτες ξανά όπως κάναμε παλιά.
2: Ναι.
1: Από το απορρυπαντικό, από το μαλακτικό, όλα. Από την οδοντόκρεμα.
2: Ναι, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Και να σε έχει πιάσει τώρα τσίσα και να θες να μπεις και έναν άλλος μέσα ώρα.
1: Και να διαβάζει ετικέτες.
2: Μα έλα τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Εσείς τι ξεκινάτε, παιδιά, να κάνετε για 5 λεπτά και τελικά καταλήγετε μετά από 2 ώρες να το βλέπετε ότι συνεχίζετε να το κάνετε?
2: Στείλτε μας τώρα στο 6937-949-949.
5: Ρε παιδιά, αυτό το μπαγκαράγκα τι είναι?
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Και κάθε μέρα Μπέτη, Βασίλης και Αθηνά. Στο πάμε πρωινό. Τώρα είναι η στιγμή. Τώρα.
1: Στο ημεροβίγλι, βρε, θα σε πάμε στη Σαντορίνη. Στείλτε τώρα στο 6937-949-949 ποιο νησιώτικο τραγούδι θα πείτε στον αέρα. Ένα θα βγει σε πολύ λίγο και 11 με 14 Σεπτεμβρίου
0: χαμός.
1: Θα πάτε
0: τώρα
1: στη Σαντορίνη σε
0: μήνυμα.
1: Μια βιλάρα. Τώρα στείλτε μήνυμα. 6937-949-949.
2: Αυγουστιάτικο Ιωβασίλεμα Σαντορίνης.
0: Με το τραγούδι θέλουμε που θα τραγουδήσετε.
2: Μέσα Αυγούστου, 15 Αυγούστου.
0: Σε λίγο
2: πήγα
0: παίζουμε
2: Σαντορίνη, στο Ιωβασίλεμα.
1: Αυτό εκεί θα πάτε.

0: είναι η στιγμή λοιπόν, όπως σας είπαμε, να καλέσετε στο 210-68-35-722 για να παίξουμε το νησί.
1: Έλα, ο πρώτος που θα καλέσει θα βγει στον αέρα, θα πει το ρεφρενάκι.
0: Ο πρώτος.
1: Ο πρώτος που θα καλέσει τώρα στο 210-68-35-722 θα βγει στον αέρα, θα πει το ρεφρενάκι από το νησιώτικο τραγούδι.
0: Για να δούμε.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
0: Παρακαλώ, ποιος είναι? Ναι.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Ποιος είναι στην γραμμή?
3: Η Μαρία είμαι.
0: Γεια σου Μαρία.
1: Μαρία μου, καλό μήνα.
3: Καλό μήνα. Ωραία παρέα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είσαι έτοιμη να μας τραγουδήσεις το ρεφρέν σου? Ποιο τραγούδι θα μας πεις?
3: Είπα να μου πείτε εσείς όποιο θέλετε να σας πω.
0: Ωραία, θέλουμε τη λιγαριά.
3: Αμέ.
1: Ωραία. Πάμε.
3: Λιγαριά, εσένα έχω
0: σαν τζουκμπόξερ, Μαριά.
1: Λιγαριά,
3: θα σε κλέψω μια βραδιά.
0: Μαράκι, κοίταξε να δεις πώς τη βγήκε στους υπόλοιπους. Πήρες πρώτο τηλέφωνο και έτσι πήρες και τη συμμετοχή σου.
1: Μπράβο, κορίτσι μου. Η κλήρωση θα γίνει Παρασκευή 24 Ιουλίου εδώ στο Πάμε Πρωινό. Να είσαι συντονισμένη.
3: Εννοείται, πάντα είμαι συντονισμένη, έτσι κι αλλιώς.
0: Καλά αποτελέσματα. Ευχόμαστε να σε ξανακούσουμε. Τα φιλιά μας.

0: πω και κάτι.
1: Για πες.
0: Όλα τα αυτοκίνητα, τα μισά αυτοκίνητα, ακούγανε τέρμα ρυθμό 949 το Σαββατοκύριακο που πήγα για μπάνιο. Και γιατί το λέω, γιατί πέτυχα αυτό το τραγούδι τη Δέσποινα Βανδύ που είναι ρούμπα.
1: Ναι.
0: Πολύ καλοκαιρινό να το χορεύουν με ανοιχτά τα παράθυρα.
1: Τι ωραία!
0: Είδες.
1: Βέβαια.
0: 7 παρά, όχι, 8 παρά κάτι. Mm-hmm. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου και σε λίγο Μπέτι Μαγκύρα εδώ πέρα με θεαματική είσοδο και φυσικά στην παρέα μας το Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50, το οποίο έχει 2% εκτοίνη, νιασιναμίδη, βιταμίνη Ε και φυτικά εκχυλίσματα, γλυκόριζα και φασκόμηλο.
1: Πάρα, Παναγία, πάρα πολύ
0: είναι
1: ωραία.
0: Αυτό, καλέ. Τρώγεται ή αλήφεται.
1: Προστασία, παιδί μου.
0: Βεβαίως, προστασία UVA-UVB με υποαλλεργική σύνθεση χωρίς άρωμα και ενόπνευμα. Η καθημερινή ασπίδα προστασίας της επιδερμίδας σου λέγεται Luxurious Sunscare Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50. Χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος.
1: Πάμε να πάρουμε μια μικρή ανάσα και ερχόμαστε πολύ δυναμικά. Μην φύγει κανείς.
2: Yeah, oh my god! Είμαι ενθουσιασμένη.
0: Είσαι?
2: Μετά από όλο αυτό που είδα. Oh
1: πάρα
2: yeah.
1: πολύ.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
7: Η ενέργεια της εβδομάδας έχει ήχο και είναι στο Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 30 Ιουνίου για ένα live γεμάτο ένταση, beats και καλοκαιρινή ενέργεια. Ο Ακύλας φέρνει το Prestar Tour Powered by ΔΕΗ. Αλλάζουμε ρυθμό. 1, 2 και 3 Ιουλίου πάμε Εθνική Λυρική Σκηνή στο 3ο Φεστιβάλ Κρουστών Εναλλακτικής Σκηνής με τη ΔΕΗ Μεγάλο Χορηγό. Και φυσικά, καλοκαίρι σημαίνει Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με Μεγάλο Χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουλίου οι Πέρσες ζωντανεύουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Και στο τέλος, οι Florence and the Machine ανοίγουν το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ στις 14 Ιουλίου στο ΟΑΚΑΠΗ 5. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι κι εσύ εκεί. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
8: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλοι ανανάδες εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτηρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στα σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
7: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση. Φωνές. Ζέστη. Πολύ ζέστη. Φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
8: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
7: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
9: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
10: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
9: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
11: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
9: Η αδελφή μου που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
12: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
9: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
13: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
9: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
14: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
9: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
15: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαπαθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
16: 10 χρόνια Σπόταμι. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
18: Ρυθμός 949. Κυρίες και κύριοι,
19: τι νομίζατε, ότι δεν θα έμπαιναν στον υπόδρομο του Πάμε Πρωινό τα άλογα?
20: Για το καλό μήνα, για το ποδαρικό.
19: Με τι ύφος άραγε σήμερα?
20: Καλέ.
19: Μπέτη, καλημέρα.
21: Βασίλη, ο...
19: Και...
21: Έλα με πάει, αγόρι μου! Έλα με την έξι πέρα στο μπάγκο της κουζίνας!
19: Προλαβαίνουμε μέχρι και τις 10, δεν ξέρω.
21: Αφού μπαίνεις για 5 λεπτά ρε και κρατάς 2 ώρες. Μέχρι το δειλινό.
19: Λοιπόν, δεν ξέρεις τι έχει γίνει με τα μηνύματα εδώ πέρα στο Viber. Με τρολάρουν, με κοροϊδεύουν όλοι, Πέτη.
21: Βέβαια. Γιατί να πούμε για τους ανθρώπους που δεν το έχουν ακούσει. Στην πρώτη ώρα ανοίξαμε το θέμα ημέρα. Το οποίο, ναι, λέει ποια, τι είναι αυτό που ξεκινάτε να το κάνετε 5 λεπτά και κρατάει ώρες. Και ο Φορτούνης είπε ότι κάνει έρωτα.
19: Ο Μιχάλης έστειλε Φορτούνη, πιτσίλησέ μας όλους.
21: Έτσι, μπράβο. Καλά λέει.
19: Μας
21: έχουν βράσει το αίμα.
19: Παιδιά, δούμε μια αλήθεια. Κατευθείαν να πες τα νεφάτε.
21: Άσε μας ρε που ξεκινούν. Γι' αυτό σε λένε Φορτούνη. Γιατί μπαίνεις και φέρνεις τη φορτούνα μέσα μας.
19: Παιδιά, εντάξει, δεν είναι και ότι είσαι στο κυρίως γεύμα δύο ώρες. Λίγο τσιμπάς από εδώ.
21: Αγόρι μου, είπες ότι ξεκινάς για πέντε λεπτά έρωτα και κρατάει ώρες.
0: Μας είπε ότι και του είπες εσύ μήπως είναι το αντίθετο. Γιατί συνήθως όλοι λένε θα σε κάνω, θα σε στείλω στον 7ο ουρανό. Θα σε πεφτάω ώρες, θα σε φτώνω. Και τελικά είναι πέντε λεπτά.
21: Και τελικά με πας από Ταύρο Καλυθέα.
0: Και τελικά.
21: Από Ταύρο Καλυθέα και με παπί κιόλα.
19: Έχουν γίνει μετρήσεις. Ρωτήστε στις έρευνες που έχουν γίνει. Γιατί εδώ πέρα μιλάμε.
0: Για έχουν γίνει έρευνες για σένα.
19: Βεβαίως έχουν γίνει μετρήσεις.
0: Μας είπε λοιπόν ότι θέλει να πάει στο σούπερ μάρκετ, δεν προλαβαίνει. Ξεκινάει για ένα γρήγορο απογευματινό και αντί να βρεθεί στον πάγκο τη κουζίνα, είναι στον πάγκο. Τον τυριών είναι στον πάγκο τη κουζίνα μέχρι το δειλινό. Έτσι μας είπε.
19: Μην γράψουμε κι εμείς μια νουβέλα κατευθείαν να μας πει εξομαλύνση.
21: Ήθελε να τα ακούσει τώρα. Ήθελε να τα ακούσει.
0: Φέστε ο Ισαγόρι μου!
19: Φέστε
0: ώρα να με κάμψει με τη λάβα σου!
19: Προσπαθώ να το σκαπουλάρω τώρα. Πάμε παρακάτω. Πε μα και σε μια συνέντευξη.
1: Όχι, δεν θα γλιτώσει.
19: Θα επανέλθω.
21: Νομίζω πω σήμερα πρέπει να γυρίσει και το κράσου. Πώ την λέγανε, η Αφροδίτη.
19: Κόπο,
21: σήμερα
19: αυτό
21: μετά
19: μόνο...
21: από αυτά που είπε, μια Αφροδίτη.
19: Μόνο αυτό λείπει να κατεβάσει το μικρόφωνο.
21: Μα έχει κάνει γκόστινγκ.
19: Φύγω.
0: Πόρτα ο Φορτούνη θα τα πάρει όλα πάνω.
19: Τι κάνεις, ήρθες ξεκούραση τώρα και λες κάτσε να στον τρολάρω.
0: Ξεκούραση δεν ήρθα καθόλου. Αλλά ακούγοντας αυτό ξύπνησα, δεν γίνεται. Ερχόμενοι στον δρόμο και ακούω το Φορτούνη.
19: Χαμός θα γίνει σήμερα, έχουμε διάθεση σήμερα και θα πάμε έτσι μέχρι και τις 10.
0: Μέχρι και τις 10 θα πάμε έτσι, αλλά θέλω να έχετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά. Γιατί με όλα αυτά που ακούμε κάθε καλοκαίρι, για φωτιές, πλημμύρες, καλάζι, αναρωτιέσαι ρε παιδιά τελικά τι καλύπτει η ασφάλεια φυσικών φαινομένων. Και εκεί αρχίζει το μπέρδεμα, γιατί κάθε πακέτο λέει και κάτι διαφορετικό, οπότε δεν σου φαίνεται τόσο απλό. Απλό είναι όμως να έχεις κάποιον να σου εξηγεί ανθρώπινα. Στο Insurance Market λοιπόν βλέπεις επιλογές από πάνω από 50-25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφειες. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. Είδες πόσο βάρεψα, ε?
19: Βεβαίως.
0: Βέβαια τώρα σε περιμένω.
19: Όλα στη φορά.
0: Φορτούνι μου, φορτούνι μου, όλα ξέρουν τα φώτα.

0: με λίγα λόγια, ήρθε η ώρα για τα πολλά λόγια της Αθηνάς, όπως και να έχει.
1: Εννοείται, γιατί το Όλα στη Φόρα είναι εδώ και το περιμένουμε πώς και πώς.
2: Όλα, θέλω να τα ξέρω όλα.
3: Όλα στη Φόρα.
2: Όλα.
4: Ωραία που
0: και άλλοι, ρε παιδιά,
5: η Αθηνά Οικονομάκου, παιδί μου, δεν αντάλλαξε όρκους κάτω από το ηλιοβασίλεμα στην Πάρο.
1: Στα ελληνικά.
5: Το είδαμε, ευχηθήκαμε, αλλά σαν κλασικοί Έλληνες πρέπει και να το σχολιάσουμε τώρα σε ένα δεύτερο
1: χρόνο. Το σχολίασαν απλά, κράξανε, τη σούρανε.
0: Ποια ελληνικά, όχι στα ιταλικά.
5: Τι, στα
1: ελληνικά του τα είπε. Δεν κατάλαβε τίποτα το παιδί, ή του τα είχε πει από πριν. Το σόι δεν πήρε χαμπάρι.
0: Μήπως είχε ακουστικό ελληνικοαφών σας.
1: Ναι, ρε, τι είναι το Μουσείο του Λούβρου.
0: Είναι η Αρπολέ.
5: Το θέμα δεν είναι σε τι γλώσσα υπόθηκαν τα λόγια. Το θέμα είναι, άρεσε η νύφη παιδιά στον κόσμο. Έχω δώρα εδώ πέρα την άποψη ενός ειδικού. Να περάσουμε και λιγάκι στη μόδα. Λάκης Γαβαλάς. Τι είπε?
6: Σίγουρα δεν ήταν ένα νηφικό για νησί.
5: Ναι.
6: Βέβαια τώρα με ένα τέτοιο φόρεμα που υποτίθεται πρέπει να είναι σταθερό.
5: Ναι.
6: Δεν δίνει πολύ κίνηση γιατί ήταν στενό πάνω στο σώμα.
5: Ήτανε στενό,
6: δεν είναι έρινο που είναι για νησί.
5: Δεν ήταν έρινο.
6: Ξέρω εγώ, άλλοι είπαν δεν είναι για εκκλησία. Τι έχει ωραίο σώμα, μπορεί να το αποκαλύψει, αλλά μπορεί να αποκαλυφθεί και με ένα ωραίο σκίσμα. Και με ένα ωραίο έρινο που το παίρνει ο αέρα.
5: Σωστό.
6: Που είναι λιγάκι διαφάνεια, αλλά δεν είναι.
5: Ναι.
6: Αυτό θα σχολιάσω, όχι αν τη πηγαίνει όχι.
5: Ναι.
6: Και σαν να ήταν δαντέλε υπολείμματα που τα κόλλησε όλα μαζί και τα έβαλε, δεν νομίζω ότι τη χάρισε ιδιαίτερα σε ένα τέτοιο κορίτσι.
0: Την πετσόκοψε.
5: Όχι, είπε την άποψή του, ρωτήθηκε και σαν άνθρωπο τη μόδα.
1: Στην Κρυθαριώτη Πετσόκοψη, όχι την Αθηνά.
5: Ασύλια ήταν το νηφικό.
0: Και την επιλογή τη.
1: Και την επιλογή τη.
5: Είπε ότι εκείνο θα προτιμούσε, παιδιά, κάτι πιο έρινο.
1: Ακούστε να σα πω τώρα. Η κοπέλα αυτή έφαγε πάρα πολύ κράξιμο για τον νηφικό.
5: Γιατί
1: ήταν ένα εγκλιζέ το νηφικό. Ήταν ένα κορμάκι δαντελένιο, σαν εσόρουχο.
5: Το είδαμε.
1: Σαν να πήρα εγώ, α πούμε, ένα δαντελένιο λευκό και κρέμα στα τούλια. Ένα τέτοιο πράγμα ήταν, σαν αίσθηση. Αυτή η κοπέλα είναι κούκλα, ό,τι και να κάνει. Όπω και να.
0: Και να έχει κορμάρα, ήθελε να τη δείξει.
1: Όμως κάποιοι θεώρησαν ότι δεν ήταν σωστό. Αυτό,
5: γιατί καλά δεν πήγε στην εκκλησία η κοπέλα.
1: Αυτό λέω, ότι δεν έγινε ούτε στην εκκλησία, ούτε με παπά, ούτε τίποτα. Παρόλα αυτά κάποιοι θεώρησαν ότι ήθελε να δείξει το σώμα της, ότι πήγε με το εσώρουχο.
5: Κατάλαβες.
1: Αφού έτσι ήθελε να πάει αυτή, καλώς τι μας νοιάζει εμάς,
5: καλά,
1: τι θέλει να βάλει. Δεν θέλει να πάει και με το βρακί και το σουτιέν. Δηλαδή μπορεί να παντρευτεί με τον μπικίνι.
5: Ναι, αλλά και κάποιοι το κάνουν.
0: Κοίταξε να δεις. Αλλά αν μας άρεσε ή όχι, μπορούμε να πούμε ότι κοίταξε, δεν είναι το στυλ μου. Όχι, γιατί το έκανε αυτό.
5: Αφού είπανε λοιπόν και σχολιάσαν το τι έγινε στο γάμο, μετά πιάσανε τους καλεσμένους.
0: Ναι.
5: Και ρωτήσανε, για ποιο λόγο δεν πήγε ο Νίκος Μουτσινάς στο γάμο.
7: Αν δεν έχεις τίποτα άλλο στη ζωή σου.
5: Όχι, για ποιο λόγο δεν πήγε. Ποιο άλλο δεν πήγε, βρε συμπέτη.
1: Η Βάσο Λασκαράκη που είναι και κουμπάρι. Η Βάσο Λασκαράκη. Αν το Μουτσινάς σου λέει.
0: Ο Μουτσινάς δεν πήγε.
1: Όχι. Αλλά η Βάσο Λασκαράκη έχει βαφτίσει το παιδί.
5: Ναι.
1: Είναι κουμπάρι. Αλλά οι κακές οι γλώσσες λένε. Κοίταξε να δεις. Επειδή κάναν πάρα πολύ παρέα και ανεβάζαν συνέχεια φωτό μαζί, είναι λογικό να το σκεφτείς.
5: Ναι.
1: Λοιπόν, κάποιοι κακές οι γλώσσες λοιπόν λένε ότι μετά το χωρισμό από τον πρώτο της σύζυγο, η Λασκαράκη κάναν παρέα και με τον άντρα της, τον πρώην. Οπότε τώρα μπορεί να ήταν team γαμπρού. Και να μην, να χάλασε λίγο εκεί το γλυκό.
0: Ναι, αλλά με τον Νίκο τον Μουτσινά γιατί κάνανε πολλές συνεργασίες, κάνανε πολλά καλά χέρια και πολλά χρόνια παρέα.
5: Να είχε κάτι, να είχε μια υποχρέωση. Εντάξει.
0: Ναι, μπορεί να έχει γυρίσματα με τον Νίκο.
1: Μπορεί να αργιόταν να πάει.
5: Ναι, και χίλια δύο μπορεί.
1: Και να της είπε αυτό, κορίτσι μου, σε ευχαριστώ, δεν μπορώ να
0: πάω.
5: Πάντως, ό,τι και να άκουσε η Αθηνά Οικονομάκου που να ζήσουν τα παιδιά για το γάμο της.
1: Σέστηκε.
5: Δεν συγκρίνεται με τίποτα.
1: Με τι?
5: Με αυτά που έχει ακούσει η Ιωάννα Τούνη από τους ανθρώπους της τηλεόρασης.
0: Oh.
5: Αφού δεν γουστάρετε την Ιωάννα Τούνη, ρε παιδιά, γιατί παίζετε
1: γιατί
5: τα βίντεο της και τα σχολιάζετε? Εγώ όταν δεν γουστάρω έναν άνθρωπο, δεν διαφωνώ.
0: Γιατί πουλάει
1: η Ιωάννα Τούνη. Κάνει αυτά που κάνει. Γιατί πουλάει όλη της τη ζωή μέσα από το Instagram. Αυτό κάνει η κοπέλα και πολύ καλά κάνει.
5: Είναι influencer, παιδιά.
1: Είναι influencer.
5: Εντάξει.
1: Πάνω σε εκεί βασίζεται. Μέσα από εκεί έγινε γνωστή η αυτοκρατορία των ρούχων που έχει χτίσει.
5: Ναι.
1: Από αυτή την αυτοκρατορία βγάζει πάρα πολλά λεφτά και από το Instagram.
5: Και ξέρει και
0: πώς θα προκαλεί. Να
1: πούμε και εμείς το πώς θα απαντάει και τι θα κάνει.
5: Όχι, αλλά σου ανεβάζει και κάποια βίντεο τα οποία γνωρίζει και η ίδια ότι θα σχολιαστούν. Ναι. Α πούμε τώρα πρόσφατα.
0: Και από αυτή την αυτοκρατορία έφτιαξε και αυτόν τον τραπεζικό λογαριασμό που μας είπε.
1: Ακριβώς αυτό.
5: Ανέβασε ένα βίντεο στο οποίο χορεύει και έχει γράψει από από πάνω. Όταν τις λένε, ρε παιδί μου, τις γράφουν οι άνθρωποι ότι, κάτι, ότι είσαι για τα πανηγύρια. Τις έγραψε ένας και λέει: ναι, στεναχωρήθηκα όταν διάβασα πως μου έγραψες είσαι για τα πανηγύρια, αλλά μετά κοίταξα τον τραπεζικό μου λογαριασμό.
0: Μα τον τρίβει στη μούρη τώρα όμως.
5: Ναι, είναι λίγο ρε παιδί μου.
1: Τρώει πάρα πολύ χέρι.
0: Οπότε έχει νεύρα θυμό.
1: Εγώ θεωρώ ότι λατρεύει τη μισή στην Ιωάννα.
5: Άκου τώρα τι είπανε, τι είπε όμως. Ο Κώστας Φραγκολιάς έκανε το πιο αιχμηρό σχόλιο από όλους για μένα. Είπε. Άκου.
7: Αν δεν έχεις τίποτα άλλο στη ζωή σου να προβάλλεις.
4: Ναι. Αυτό.
7: Προβάλλεις μόνο τα λεφτά σου. Και...
0: τι λες, λες μωρέ τώρα. Ποιος δεν, τι δεν εννοείς δεν έχεις τίποτα άλλο να προβάλλεις.
1: Τι βαρύ ρε.
5: Εντάξει.
1: Τι βαρύ ρε.
5: Εχμήρο.
1: Τι άλλο να προβάλλει. Τα κεντήματα.
0: Την ομορφιά της, γιατί δεν έχει την ομορφιά
1: της. Δηλαδή αν ήταν καθηγητής πανεπιστήμιου θα έβγαινε στο Instagram και θα ανέβαζε προήμια και θα μας τα διάβαζε. Τι, τι άλλο να προβάλλει.
0: Από αυτή την άποψη.
5: Τι άλλο να προβάλλει
1: που συμφώνησε
5: και
1: ο άλλος μην πω.
0: Τις γνώσεις.
1: Που συμφωνεί, ναι αυτό.
5: Αυτό προσπαθεί.
1: Τι αυτό. Τι είναι η Ιωάννα Τούνη, τι άλλο να προβάλλει. Αυτό είναι η Ιωάννα Τούνη. Τι άλλο να προβάλλει. Κάτι τέτοιο ακούω και με συγχύζουν.
5: Εντάξει, ρε παιδί μου, σου λέει γιατί να πεις ότι έχεις λεφτά. Το βλέπουμε, γερή να είσαι να τα χαίρεσαι. Σου λέω, εγώ κάνω τον αντίλογο.
1: Αυτή είναι αυτή η κοπέλα, παιδιά. Ναι. Είναι αυτή η προσωπικότητα.
0: Καλά, εγώ πιστεύω ότι στην
1: Ιωάννα Τούνη. Όπως έδειξε τα πάντα, όπως έβγαλε και την προσωπική τη ζωή, όπως έβγαλε και τα δικαστήρια, σου λέει ή θα τα δείχνω όλα.
5: Ναι.
1: Ή δεν θα δείχνω τίποτα.
0: Τη στιγμή που το έγραφε, ήξερε ότι θα γράψουν όλα αυτά τα σχόλια που
1: ήξερε.
0: Το γνώριζε, ρε παιδιά. Δεν γίνεται
1: να το ήξερε.
5: 100% το γνώριζε. Αυτό είναι βέβαιο. Εντάξει. Είναι επιλογή τη, παιδιά. Είναι επιλογή τη.
8: Εσύ δεν δουλεύει ξανά με τον Τάσο. Δηλαδή δεν είχατε επαφή ξανά στο μέλλον.
9: Κοίτα, από τη στιγμή. Βασικά δεν θέλω να μιλήσω για αυτόν. Γιατί μετά πάει και λέει.
1: Εικόνη.
5: Εικόνη. Με τον Τάσο ξέρχω. Ο οποίο
1: ήταν πολιτή κάποτε.
5: Ναι. Δεν θέλει με τίποτα να ακούει το όνομά του. Δεν θέλει, γιατί σου λέει αυτός μετά.
1: Θα πω κάτι, αλλά μετά θα πάει να πει αυτός μακακίες.
5: Ναι.
1: Καταλαβες.
5: Οπότε ας μην πω τίποτα και το γλιτώνουμε.
1: Ναι, αυτό. Πήγε να πει στην αρχή.
0: Αλλά... είχε βγάλει και ωραίο τραγούδι, παιδιά.
5: Πολύ ωραίο. Κάναν ωραίες συνεργασίες και ήταν και πολύ καλοί φίλοι. Αλλά εντάξει, κάπου ας πούμε δεν τα.
1: Είναι και οι δύο όμως εκρηκτικές προσωπικότητες, ε.
5: Ναι.
1: Οπότε σε δύο εκρηκτικές προσωπικότητες, όπως καταλαβαίνεις, ο Φορτούνης, ο Βεζούβιος δεν χωράει.
5: Δεν χωράει.
0: Τίποτα. Πάλι εκεί. Πού το πάμε, πού το φέρνουμε.
1: Σήμερα κάθε φορά σε σένα.
0: Ευτυχώς ήρθε το ραντάρ να μας σώσει και να δώσει μετρητά.
10: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
5: Όπα.
0: Για 300 λοιπόν ευρώ μετρητά που με ενημερώνουν από τον κοντρόλ τώρα σήμερα. Ψάχνουμε έναν οδηγό ταξί.
1: Α, ωραία.
0: Ταξί.
1: Εύκολο.

0: λεπτά είπατε, κάνατε 4 ώρες. Ο Φορτούνης, ας πούμε, ναι, πάει στην κουζίνα για ένα.
1: Δύο ώρες είπα.
0: Α, δύο ώρες.
2: Είναι, α, εντάξει.
1: Το ίμιση.
2: Δύο δεν είναι υπερβολή.
1: Δύο προς μια μισή.
2: Ναι. Α,
0: και το COVID τώρα. Αρχίζει και αφαιρεί.
2: Αρχίζει και αφαιρεί. Δύο.
1: Αφού λέω, πώς πέρασε έτσι μια ώρα και τι
0: πρέπει
1: να δω.
0: Πρέπει να υποστηρίξει το όνομά σου. Το Φορτούνη. Που φέρνει Φορτούνη. Ναι. Αυτό πρέπει να υποστηρίξει. Τίποτα άλλο. Λοιπόν.
1: Και βλέπω και έχει περάσει
0: ένα μισάωρο. Σήμερα σας βάλαμε λοιπόν αυτό το θέμα. Ο Αλέξανδρος μας λέει σέρβις στο αμάξι. Mm-hmm. Ξεκινάει για 5 λεπτά και όντως πάει ώρες.
1: Και περιμένεις ώρες εκεί πέρα.
0: Πολύ καλό, πολύ καλό. Η Δήμητρα λέει ξεκινάω για τη δουλειά μου για 5 λεπτά και με κρατάνε 8 ώρο. Περίεργα πράγματα.
2: Σωστό.
1: Μίσω τύχη.

0: Και μια στιγμή είναι αρκετή που μας λέει ο Μαζό και η οθόνη του κινητού σου αυτή τη στιγμή έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε εμείς την λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται, παιδιά, με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Έτσι, λοιπόν, φεύγουμε για διαλυματάκι και επιστρέφουμε γρήγορα. Μη φύγει κανείς.
2: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
3: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
2: Και νομική προστασία?
3: Προστασία, αλλά νομική.
2: Και η απαλλαγή?
3: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
2: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
3: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Να ζήσετε!
5: Άσε μένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Άντε, προχώρα!
10: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα.
11: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου

0: ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
1: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέ τα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4-day clearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
4: Φωτογράφηση.
3: Γιατί?
4: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
3: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
8: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
9: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals στις Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
10: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
11: Plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
12: Πλάς.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
14: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
12: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε γρήγορα, είμαστε μαζί σας, αλλά είναι και το σούπερ μάρκετ μαζί σας. Πάντα με την εμπειρία των 50 χρόνων του Μασούτης, κάνετε τις αγορές σας γρήγορα και εύκολα από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή. Δεσμεύετε το διάστημα παράδοσης που σας εξυπηρετεί, χρησιμοποιείτε e-vouchers και ηλεκτρονικά κουπόνια, είτε online είτε στο κατάστημα. Ενημερώνεστε για τα φυλάδια προσφορών και βρίσκετε ακόμα και συνταγές για το καθημερινό σας τραπέζι. Και όλα αυτά με εξατομικευμένο μενού για εσάς. Μασούτης App, το σούπερ μάρκετ που σας καταλαβαίνει και σας ακολουθεί παντού. Μάθετε περισσότερα στο www.masoutis.gr και κατεβάστε το τώρα.
14: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
12: Κατεβάστε το τώρα όσο είστε κολλημένοι στην κίνηση, γιατί από ό,τι βλέπω ο πράκτορ Βουφού έχει ασπρίσει.
15: Να το κατεβάσω ή να το ανεβάσω, το ντρόν.
12: Το ντρόν ανεβαίνει.
15: Όντως, Αθηνά, που με είδες, έχει ασπρίσει, γιατί έχει μποτιλιάρισμα στην παραλιακή. Από το Φλίσβρο μέχρι μέσα τον Πειραιά, στην άνοδο της Συγκρού, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, γενικά το προβληματικό κέντρο υπάρχει, και η άνοδος της Κηφισίας μέχρι το Γαλάνδρη. Έχει μποτιλιάρισμα στο Κηφισό ανάμεσα από τη Νέα Ιωνία και το Εγάλεο, και αν έρχεστε στη Λεωφόρο Αθηνών και κινείστε από το ύψος της Θηβών μέχρι το Κτέλ επίσης, γενικότερα χρειάζεται υπομονή, και αν βγαίνετε από την πόλη και πάτε το Χαϊδάρι μέχρι την Ελευσίνα.
14: Ο καιρός σήμερα.
12: Κυρίες και κύριοι, το μεγάλο ντέρμπι της ημέρας στην Αττική έχει ξεκινήσει. Η μπάλα έχει πάρει φωτιά, όπως και η θερμοκρασία, η οποία ανεβαίνει δυνατά τώρα στο μάτς, με τον Ιδράργυρο να πιέζει και να φτάνει σταδιακά στους 35 με 37 βαθμούς. Πάρα πολύ καλή εδώ πέρα η κίνηση που έκανε ο παίκτης, με την ατμόσφαιρα βαριά
11: αυτό η ζέστη παίζει πολύ επιθετικό παιχνίδι. Η Αττική κρατάει άμυνα όμως με μικρές ανάσεις από ένα Μελτέμι. Αλλά τι να σου κάνουν τρία από φορ, τι να σου κάνει αυτό το σύστημα, φταίει ο coach. Μεγάλη μάχη στο κέντρο της πόλης, οι συνθήκες είναι απαιτητικές, κάθε κίνηση θέλει προσοχή. Οι παίκτες της καθημερινότητας ψάχνουν δυνάμεις. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην επίθεση, ο Πινέλα παίρνει την μπάλα. Παίζει γρήγορα με τον Τατσίνοβιτς, κάθε την κίνηση από τον Ελίασον. Η φάση ανοίγει, ο Μάνταλος βλέπει το χώρο, τροφοδοτεί τον Λιούμπιτς. Αλλαγή παιχνιδιού στην πλευρά και η άμυνα δεν προλαβαίνει να τη δράσει. Ο Λαμέλα μπαίνει στην περιοχή και συνεργάζεται με τον Γιάτσον.
12: Αυτή η ανάσα δεν πήρε.
11: Έχω διάφραγμα.
15: Το βάλαμε
12: η
15: το
12: αλήθεια goal. Είναι πως έχεις μεγάλο διάφραγμα. Λοιπόν,
11: το μεγαλώνω.
12: 2, 10, 68, 35, 7, 22. Έρχεται η Madame Bakira. Είναι πρώτον πυλών.
16: 7 με 10 στα παπάκια μας.

0: Θοδωρής Φέρης είπε στο Πάμε Πρωινό, ενώ εμείς περιμένουμε την είσοδο και την είσοδο της Μαντάμ Μπακίρα, έτσι.
1: Βέβαια, την περιμένουμε και είναι σχεδόν εδώ. Εσείς καλείτε στο 210-6835-722, γιατί όποιος παίξει με τη Μαντάμ Μπακίρα κερδίζει δύο πίτσα φαν Bianca al Forno 10 τεμαχίων. Mm-hmm. Το comfort food γευστικό ταξίδι μας πάει στα 70's, γιατί ο Δημήτρης Καρμούτσος που υπογράφει τις συνταγές της Pizza Fan, τη Vintage Collection, έχει βγάλει ξανά τη θρελική Βεζούβιο, την All Time Classic Καναδιάνα και επίσης τη Vintage Special. Τι να κάνω, σας ανοίγω την όρεξη, αλλά μπορείτε να υποφεληθείτε της προσφοράς Pizza Vintage Collection 8 τεμαχίων και ένα ψυκτικό 330 ml 9,5 ευρώ.
0: Πάμε να την υποδεχτούμε.
2: Danion Grrr. Onke.
3: Madame Bakira.
4: Good morning. Good morning. Good morning, Vasilis.
0: Good morning.
1: Τι έχετε,
4: I'm talking to you because I see you with a different eye now.
1: Οπα.
4: Σε βλέπω με άλλο μάτι, Βασίλη, γιατί δεν φανταζόμουν ποτέ να ήσουν τόσο ντούρος.
1: Καλά, ο ίδιος το λέει για τον εαυτό του. Ακόμα οι έρευνες δεν έχουν...
0: Οι έρευνες έχουν...
4: Οι έρευνες που πρέπει να απευθυνθούμε για να μάθουμε.
1: Έχω μιλήσει εγώ με ηθικούς.
4: Με πολλά άτομα πρέπει να μιλήσουμε ή με ένα.
1: Με ένα θα μιλήσουμε.
0: Με 7.
4: Εγώ λέω καλύτερα και με άλλα ονόματα του παρελθόντος για να δούμε αν ισχύουν.
0: Τόσοι είναι οι σύντροφοι του παρελθόντος συνήθως. Η πρώτη απάντηση που σε ρωτάνε είναι 7.
4: Ναι. Αλήθεια, δεν το ήξερα. Γιατί άμα είναι 17, τι θα γίνει. Άμα είναι 27, τι θα γίνει.
0: Κάτι που.
1: Ξέρεις, είναι 7, γιατί άμα είναι χαοτική η έρευνα μετά. Ο κάθε έρωτας 2 ώρες. Δεν βγαίνει.
0: Μπράβο, μέχρι 7 μπορείς.
1: Εντάξει. Είναι κουραστικό.
4: Ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Ναι. Καλό μήνα να ευχηθώ. Πάμε να παίξουμε.
0: Φύγαμε να παίξουμε για να δούμε ένα με το ένα, με το δύο. Πού να βρω άκρη τώρα.
1: Ναι, τι είναι. Δεν έχουμε γραμμή.
4: Εγάζε την μπάλα.
1: Α, ψάχνουμε να βγάλουμε.
4: Το πολύ το φύγει, αυτό κάνει. Δεν είναι μπάλα.
1: Σορτούνι. Αλλά σημασία έχει ότι.
4: Δεν το βρίσκει με τίποτα.
1: Τι γίνεται, κάτι έχει. Δεν πειράζει. Μαντάμ Μπακίρα, μη σα όλα καλά.
0: Είπαμε να καλέσουμε.
4: 2, 10, 68, 35, 22, το πάμε. Πού είναι.
0: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
4: Το intro μου δεν είναι το intro μου. Θα τρελαθώ. Πάμε. Για να βγείτε στη γραμμή στον αέρα, χωρίς intro σήμερα η Μαντάμ Μπακίρα. Good morning.
5: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, γλυκιά μου. Πώς ονομάζεσαι?
5: Είμαι η Άντα.
4: Άντα, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Άντα, έχεις ξανακούσει το παιχνίδι, ξέρεις πώς παίζεται?
5: Ναι.
4: Ωραία, να ξεκινήσω δηλαδή.
0: Ναι.
5: Ξεκινήσει.
4: Λοιπόν, ξεκινάω. This man, this, that walks always with his look down and doesn't talk to anyone, cries, cries, cries for me.
1: Ωραίο, το βρήκα.
5: Αυτός ο άνθρωπος αυτός.
0: Ναι. Έλα τώρα, τι θα θέλουμε τα intro, καλέ. Ορίστε.
4: Εδώ, με την πενιά
0: και ζεμπεκιά μαλάχη
4: που περπατάει πάντα.

0: Ότι μας κέρδισε! Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ! Καλά, Μαντάμ Μπακίρα, δεν το συζητώ.
1: Τι.
0: Και η φωνή σας καταπληκτική.
1: Α, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εκτός από όλα.
1: Κάτσε τώρα, γιατί γράφω το κινητό μου να το δώσω στο Φορτούνι, αν καμιά μέρα εσύ έχει ελεύθερο χρόνο να περάσει. Κοίταξε μου, με κοίταξε!
2: Απλά αφήστε στο πρόγραμμά σας κανένα τρίωρο. Bye bye!
1: Θέλεις προσκλήσεις πάρτο, θέλεις και πείμα πάρτο, θέλεις παιχνίδια πάρτο, θέλεις λεφτάκια πάρτα. Θα μ' αφήσετε να πάρω

0: αυτοί ήσουν πάντα.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Δεύτερο στοιχείο.
2: Ήσουν πάντα έτοιμος να κερδίσεις το ραντάρ. Αλλά για να δούμε, έχεις τα τρία στοιχεία. Προς το παρόν έχουμε ένα στοιχείο που λέει πως σήμερα το ραντάρ του ρυθμού δίνει 300 ευρώ μετρητά σε έναν οδηγό ταξί. Το δεύτερο στοιχείο είναι πως θέλουμε να μένει στο Δήμο Πειραιά.
3: Έτσι.
2: Έρχεται σε λίγο και το τρίτο στοιχείο. Οδηγός ταξί να μένει στο Δήμο Πειραιά, το τρίτο στοιχείο σε λίγο.

0: Στο Αιγαίο, παιδιά, ταξιδεύουμε από τώρα εμείς. 1 του Ιούλη. Καλό μήνα. Ώρα για παιχνίδι στον ήλιο. Λοιπόν, ώρα για το αγαπημένο σου κροκοδυλάκι. Η προστασία γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Η Euderma Baby Derm SPF 30 Natural Filters από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυτικών προϊόντων της Intermed. Είναι αντιλιακή κρέμα για πρόσωπο και σώμα, κατάλληλη για βρέφη από 3 μηνών. Με 100% ανόργανα φίλτρα φυσικής προέλευσης, προσφέρει υψηλή αντιλιακή προστασία και φροντίδα στην ευαίσθητη βρεφική επιδερμίδα.
1: Μπράβο, Βασίλη.
0: Ευχαριστούμε.
1: Τα κατάφερες πάρα πολύ καλά. Για 5 λεπτά. 5 λεπτά θέλαμε και διήρκησε ώρες.
2: Έτσι έχει μείνει σήμερα. Έτσι, αυτό έτσι, θα πάει έτσι. Θα μας πάει.
1: Έτσι θα σε πάω, ρε τρένο.
2: Πάρε μια ανάσα. Τώρα το διαφημιστικό διάλειμμα δεν είναι σαν το φορτούνι. Είναι όντως λιγότερο από 5 λεπτά.
3: Baby Shark,
0: Baby Shark.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Αρχίζει!
7: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
6: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
7: Πού δηλαδή?
6: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
8: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρα από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
11: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
10: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρα από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
11: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
10: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι!
12: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα.
13: Διψά για.
12: Και στα μεγάλα ματς, βικοσκόλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα βικοσκόλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
14: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
15: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
16: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει.
17: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
16: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
18: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
16: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
19: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
16: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη, ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
20: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
16: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο Στάμου.
1: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο Στάμου.
16: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο Στάμου.
21: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
22: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
23: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
22: Ποιος μίλησε?
23: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
22: Στον δεύτερο.
23: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
22: Τι?
23: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
22: Μπήκα σωστά?
23: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
24: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
22: Όπου θέλω.
24: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
25: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο

0: έτσι θα σας πάμε αγκαζέ κούτσα κούτσα ως τις 10. Θα πούμε για 5 λεπτά, αλλά θα φτάσουμε ως τις 10, γιατί τέτοιοι είμαστε. Μπορούμε να αντέξουμε 3 ώρες, είμαστε ντούροι, ρε.
1: Δεν κάνουμε 100 μέτρα.
0: Δεν κάνουμε εμείς.
2: Τώρα, πόση ώρα σας παίρνει να γράψετε ένα ποίημα? Οι ακροατές μας είναι γρήγοροι, αλλά τους το λέμε από τώρα για να προετοιμαστούν.
1: Όσο για να φτάσουν τα πλοία της Golden Star Ferries στην Τίνο και στη Μύκονο.
2: Τσακ μπαμ δηλαδή. Το καλοκαίρι ξεκινά στο ρυθμό 9.49 και σου κάνουμε δώρο τακτοπλοϊκά. Έτοιμη για νησί? Ναι. Το νέο Andros King της Golden Star Ferries ήρθε στη Ραφίνα και σας ταξιδεύει καθημερινά σε Άνδρο, Τίνο και Μύκονο. Περισσότερη άνεση, γρήγορο ταξίδι και η ποιότητα που περιμένετε από την Golden Star Ferries. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο goldenstarferries.gr. Φύγετε για Κυκλάδες με τον καλύτερο τρόπο. Ή γράψτε το ποίημα σας
1: που
2: θα έχει μέσα τη λέξη σήμερα.
1: Το ρήμα θέλουμε, ρήμα σήμερα.
2: Ρήμα.
1: Αργό άργησα.
0: Αργό άργησα.
1: Λοιπόν,
2: ωραίο,
1: άργησα. Αργό θα αργήσω.
2: Ναι. Ωραία η λέξη.
0: Επειδή αργεί και ο Φορτούνης.
1: Ναι, καλά, επειδή πάμε το τρίτο, πάμε σιγά σιγά.
2: Να μας κάνετε να γελάσουμε θέλουμε όταν σας πούμε και όταν η λέσχη των καμένων ποιητών ανοίξει. Και ο καλύτερος, αυτός που θα μας κάνει να ξεκαρδιστούμε, θα κερδίσει 2 εισιτήρια πανέλα με την Golden Star Ferries. Σε όποιο προορισμό θέλει, ε.
0: Ετοιμαστείτε, ακονίστε πένες, ακονίστε μολύβια, ακονίστε στυλό, ακονίστε το κινητό σας. Δεν ξέρω πού θα το γράψετε, πάρτε βεντάλιες. Γιατί μπήκε ο μήνας πολύ καυτός, πολύ ζεστός.
1: Έλα, για να σας φέρουμε το λογαριασμό. Εντάξει.
0: Και έρχεται η Dr. Betty. Αμέσως
3: τώρα
0: μετά.
3: Τώρα φταίω εγώ να πω, πού τα βρήκατε αυτά τα φιντάνια?

0: Dr. Betty.
1: Μην κάνετε σεξ για να μην τσακωθείτε.
2: Τι είναι αυτό τώρα, καινούργιο?
1: Καινούργιο, καινούργιο. Οι ειδικοί το λένε. Είναι
3: δεν
1: μια
3: ηρεμείς.
1: Νέα ανατρεπτική επιστημονική μελέτη.
3: Ναι.
1: Και έρχεται να βάλει τα πράγματα στη θέση τους για να αποδείξει ότι το σεξ δεν είναι φάρμακο, ρε παιδιά, για κάθε πάθηση. Ειδικά όταν χρησιμοποιείται ως ασπίδα για να αποφευχθεί ένας καυγάς.
2: Δηλαδή πάει να ξεκινήσει ο καυγάς και το ρίχνουμε στο καλαματιανό.
1: Θυμάστε που λέγανε παλιά πόπο καυγαδίσαμε, ρίξαμε ένα καυγά, αλλά μετά ρίξαμε ένα σεξ και ήταν καταπληκτικό.
2: Ναι. Ποτέ δεν το κατάλαβα.
1: Οι ειδικοί λοιπόν χώρισαν τα κίνητρα των ζευγαριών σε δύο κατηγορίες. Ναι. Στην προσέγγιση, δηλαδή σεξ για σύνδεση, πάθος και τρυφερότητα, και στην αποφυγή. Σεξ για να μην υπάρξουν μούτρα, απογοήτευση ή σύγκρουση.
2: Δηλαδή, αυτό είναι σύνηθες σχέσεις.
1: Φοβούμενοι ότι θα φτάσει σε καυγάτα, το πάει μέσω λαμίας. Κάνει το σεξ για να αποφύγει.
3: Με το ζόρι δηλαδή.
2: Όχι με το ζόρι.
3: Όχι με το ζόρι.
2: Όχι με το ζόρι.
3: Δηλαδή κοίταξε να δεις, για μην γκρινιάξει, να μην φάω γκρίνια. Ας κάνω εδώ τη δουλίτσα μου να πέσουμε για ύπνο.
1: Γιατί μπορεί να περιμένεις ότι μπορεί άλλη να σου ταχώσει. Και σου λέει προκειμένου να μου τα χώσει γιατί έκανα μακακία.
3: Αυτό το βλέπω.
1: Κάτσε ένα καλύτερο. Όταν το σεξ λοιπόν γίνεται με κίνητρο την αποφύγει, φορτούνη, η επόμενη μέρα ξημερώνει με σημαντικά υψηλότερα επίπεδα στρες.
3: Ναι.
1: Αντί για αποφόρτιση, λέει, η επαφή μετατρέπεται σε μια άτυπη αγκαρία. Ή σε ένα μέσο χειραγώγησης της έντασης. Ξέρεις τι είναι να χειραγωγήσεις την ένταση? Το σώμα και το μυαλό εισπράττουν αυτή την πίεση, την ενοχή. Και για 24 λέει ώρες αργότερα το άγχος επιστρέφει διπλάσιο. Δηλαδή την φυστήκωσες εσύ για να αποφύγεις να σταχώσει τα μούτρα τον καυγά. Και έρχεται αυτή με διπλάσια νεύρα. Τι κάνεις τότε?
3: Τίποτα, τα μαζεύεις.
2: Την ίδια δουλειά πάλι.
1: Μέχρι να τετραπλασιάσει ο ήλιος.
3: Εκτός αν δεν έχεις σταματήσει από χθες.
2: Άκου τώρα.
3: Αυτή είναι η διάρκεια σου.
1: Άμα είσαι ο Φορτούνης.
3: Μία σταματάς, μία ξεκινάς. Ον-όφ, παιδί μου. Διακόπτη, παιδί μου. Δεν λέμε ότι συνεχόμενα 24 ώρες, αλλά να είσαι σε μια διαδικασία ερωτική, να πεις ότι το Σαββατοκύριακο.
1: Αυτό είναι ότι κάτω από το χαλί δεν λύνονται τα προβλήματα. Άμα τα χώνεις κάτω από το χαλί με το κρέα. Δηλαδή, κάνοντας ένα κρεβάτι, δεν θα λύσεις τα ουσιαστικά προβλήματα.
2: Τι ένα. Εδώ ο Φορτούνης λέει ένα Σαββατοκύριακο ολόκληρο είναι ένα κρεβάτι.
3: Θεματικό Σαββατοκύριακο.
2: Α πούμε, χωρίς βρακί με στο σπίτι.
3: Θεματικό Σαββατοκύριακο.
2: Και όλο το Σαββατοκύριακο.
1: Περνάς από την κουζίνα, ρίχνεις ένα. Περνάς από το πλυντήρα, από τον μπάνιο, ρίχνεις ένα. Τώρα
2: σοβαρά μιλάς.
3: Δεν μας πιστεύουν τα έπιπλα, να ξέρετε.
2: Όχι, από αυτά πρέπει να τα αποδείξεις τα πράγματα.
3: Ούτε ο προφητήρας που με ακούει αυτή τη στιγμή δεν το πιστεύει.
2: Έχεις εσύ κουράγιο, ρε φίλε, για τέτοιο Σαββατοκύριακο?
1: Τι τον βλέπεις? Τον βλέπεις εσύ για κανένα που κουράζει?
2: Γι' αυτό σέρνεται τώρα, φαίνεται. Έχει τα θεματικά τα Σαββατοκύριακα και τις Δευτέρες είναι κομμένο.
1: Το ραντάρ τον ψάχνει.
3: Τζάμπα οι βιταμίνες.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
2: Οπα.
0: Τρίτο στοιχείο.
2: Όπα, θα σκάσει τώρα το τρίτο.
1: 300 ευρώ μετρητά δίνουμε σε έναν οδηγό ταξί.
2: Ναι.
1: Που μένει στο Δήμο Πειραιά.
2: Ω.
1: Αλλά.
2: Τι θέλουμε?
3: Τι?
1: Να είναι γυναίκα.
2: Ω, φίλε.
3: Τι ανατροπή είναι αυτή, ρε,
1: ανατροπάρα. Ανατροπάρα στο 90.
2: 300 ευρώ μετρητά σε μια γυναίκα οδηγό ταξί που μένει στον Πειραιά.
3: 5 λεπτά έχετε να καλέσετε.
2: 2-10-68-35-7-22.
1: Έτσι, γυναίκα οδηγό που μένει στο ταξί. Δήμο Πειραιά ψάχνουμε, οδηγό ταξί.
4: Πάμε πρωινό. Άλλος γιατί.

0: ραντάρ, ψάχνει.
1: Σοπάτε και έχουμε τηλεφώνημα.
0: Α, ναι.
1: Για να βγάλουμε στην γραμμή. Καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κυρία μου. Είστε οδηγός ταξί?
2: Μάλιστα.
1: Μένετε στο Δήμο Πειραιά?
2: Ναι, ναι, μένω στην Νίκαια.
1: Μόλις κερδίσατε 300 ευρώ μετρητά. Σας λένε. Πόσα λένε?
2: Αμάντα.
1: Έλα, μπράβο, Αμάντα.
3: Και τι ωραίο όνομα, Αμάντα.
1: Πώς είναι η δουλειά του ταξί? Μπαίνει κόσμος, ακούς πολλές ιστορίες σίγουρα, έχεις σε επαφή.
2: Ακούω ιστορίες, αλλά έχει πάρα πολύ ζέστη, παιδιά, δεν παλεύεται,
1: Κάνε, Αμάντα, δεν έχεις ερκοντήσει στο ταξί?
0: Είσαι σε βάρδια τώρα?
2: Όχι, να είναι, καπνίζω κιόλας.
0: Ανοίγεις τα παράθυρα. Είσαι σε βάρδια αυτή τη στιγμή?
2: Δεν σας άκουσα, συγγνώμη.
0: Είσαι στο αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή, είσαι βάρδια?
2: Ναι, τώρα σε λίγο θα ξεκινήσω, γιατί είναι δικό μας και δουλεύω να αλλάξω τον άντρα μου.
0: Ωραία. Μπράβο,
1: Αμάντα. Παιδιά, πάρε 300 ευρώ τώρα.
0: Μπράβο
1: ήδη.
0: Σου.
2: Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα, παιδιά.
1: Να σε καλά, κοπέλα μου, σε καλή μεριά να τα χαρείτε.
0: Πάντα τυχερή.
2: Ευχαριστούμε.
0: Το ραντάρ, παιδιά, επιστρέφει αύριο.
4: Μείνε στο ρυθμό 949, γιατί αύριο το ραντάρ μπορεί να ψάχνει εσένα.
5: Με στα χαράματα.

0: Αχ, καρδιά μου, και εμείς εδώ περιμένουμε τους ποιητές να γράψουν ποίημα. Δεν θέλω να ξεχνιέστε. Θέλω να γράψετε ποίημα με τη λέξη ποια είπαμε.
1: Εγώ άργησα είναι το ρήμα.
2: Εγώ άργησα.
1: Και Golden Star Ferries θα πάρετε 2 εισιτήρια πηγενέλα.
3: Και Mr. Grant.
1: Τώρα συνεχίζουμε. Φυσικά πάντα στην παρέα μας είναι τα προϊόντα Mr. Grant. Πολύ σωστά Φορτούνη. Και ο Μασούτης από επιλεγμένες πρώτες ύλες με έμφαση στην τοπική παραγωγή και πιστοποιημένη ποιότητα. Είναι τρόφιμα και φροντίδα, καθημερινές λύσεις με την υπογραφή που εμπιστεύεσαι εδώ και 50 χρόνια σε πολύ οικονομικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Μασούτης, ποιότητα και οικονομία μαζί.
3: Κομπλέ.
1: Μαζί.
3: Αυτό που μας μένει είναι να πάμε για διάλειμμα.
1: Έτσι.
3: Να πάμε και να έρθουμε
1: μαζί.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρήπανση, καύσωνα.

0: μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
1: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
2: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα.
3: Δίψα για.
2: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλας σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
4: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
5: Φίλες και φίλοι.
6: Μα είμαστε δύο.
5: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
7: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
2: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
3: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς.

0: αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Η κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
2: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949.
4: Κι αν χάλασε το κινητό σου στην πιο λάθος στιγμή, σας έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Η Vodafone Tech Heroes λοιπόν θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Για να μάθουμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους. Φορτούνι!
2: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
5: Πράκτορ, σήκωσε το δρόμο σου και κοίταξε πού έχει κίνηση αυτή την ώρα.
6: Σε σχέση με την προηγούμενη ώρα, παιδιά, έχει παραπάνω κίνηση στην παραλιακή. Δηλαδή, πηγαίνετε από τον Άλυμο μέχρι τον Πειραιά, όλο αυτό το τμήμα εκεί πέρα της παραλιακής της Ποσειδώνος με μποτιλιάρισμα. Και ανεβαίνοντας από την Ιερά Οδό για να πάτε προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, επίσης κλασικά κολλάτε στον Κυφισό. Έχει και η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και η Βασιλέως Κωνσταντίνου προς τα πάνω και η Σύγκρου προς τα πάνω μποτιλιάρισμα. Η Πειραιώς μετά στην άνοδο μετά την Τεχνόπολη και η Κηφισίας αρκετά μεγάλο κόλλημα από το γεροκομείο από τη Νέα Φιλοθέα, το Νέο Ψυχικό, μέχρι εδώ πέρα το Μαρούσι. Αυτά, καλή υπομονίτσα.
2: Ο καιρός σήμερα.
5: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε μετά το time out. Εδώ πέρα ο προπονητής έχει κάνει κάποιες αλλαγές. Άλλαξε. Ξεκίνησε πάρα πολύ δυναμικά, άλλαξε δύο παίκτες, έβαλε πιο πολύ επίθεση. Μπροστά ο ήλιος λοιπόν στο σκηνικό. Πολύ μπροστά ο ήλιος, οι βαθμοί 37 μέχρι ώρας. Προχωράμε πάρα πολύ δυναμικά προς το μεσημέρι όπου η θερμοκρασία ανεβαίνει. Τα μποφόρ πέφτουν και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να χαθεί η μπάλα. Χάνει την μπάλα, κυρίες και κύριοι, χρειάζεται λίγη ενυδάτωση, χρειάζεται λίγη οντιλιακό, χρειάζεται καπέλο. Εάν είστε κολλημένοι αυτή τη στιγμή στο Κηφισό και μας ακούτε, ναι, όχι, όχι, όχι, όχι, είναι πέναλτι. Είναι πέναλτι καθαρό, μπήκε χέρι μπροστά. Ένα λεπτάκι να πάμε στο βάρο, ένα λεπτάκι. Ναι, ναι, φαίνεται ξεκάθαρα, είναι πέναλτι.
4: Μάλιστα.
7: Όχι ηρεμία.
4: Τι.
8: Ηρεμία.
7: Καλά, ηρεμία.
5: Καλά, εντάξει. Ηρεμήσαμε, δεν είπαμε τίποτα. Γράψτε ένα πείμα. Είπαμε και πάρετε τηλέφωνο
4: ένα
5: τώρα.
4: Πείμα. Με τη λέξη είπαμε.
5: Με τη λέξη αργό. Άρχισα στο 210-68-35-722. Καλείτε τώρα. 210-68-35-722.
9: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: που η λέσχη των καμένων ποιητών ανοίγει τις πύλες της.
1: Η λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Καλημέρα. Ποιον έχουμε στη γραμμή, παρακαλώ?
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Πώς ονομάζεστε?
2: Είμαι η Νικολέτα.
0: Γεια σου, Νικολέτα. Καλώς ήλθες στην παρέα μας. Έχεις το έτοιμο το ποιηματάκι?
2: Καμένη ποιητή κι εγώ.
0: Έλα, καμένη ποιητή.
3: Αυτό ψάχνουμε.
0: Δώσε μας εκεί τα φώτα σου και εσύ. Έλα, δώσ' το.
2: Λοιπόν, μα στέκομαι ολόγυμνος επάνω στο κρεβάτι. Εσύ να είσαι επιβίτερας και εγώ να είμαι το άτι. Για σένα, βρε παλιόπαιδο, δίνω τον κόσμο όλο. Πάρε με αλήθεια από όπου θες. Πάρε με και από τη μιζέρια μου. Αχ, μην αργείς, αγόρι μου, σήκω στην κεραία. Προγράμματα στο ράδιο να ακούσουμε ωραία. Βάλτος μου όλους τους σταθμούς, τα ωραία με έχει στείλει. Μα θέλω στην κορύχωση, μπέτη Αθηνά Βασίλη.
3: Μπράβο! Πολύ δυνατό!
0: Φανταστική! Πάρα πολύ καλή!
3: Τι ωραία!
2: Φανταστική!
0: Φανταστικό ποίημα! Μ' αρέσει πάρα πολύ!
3: Λοιπόν,
0: μ' αρέσει πάρα πολύ. Μπράβο,
3: άρεσε.
0: Νικολέτα. Μείνε στη γραμμή, είσαι πολύ δυνατή. Δυνατή, Νικολέτα. Για πάμε στο δεύτερο ποιητή. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, πώς ονομάζεστε?
4: Γρηγόρης.
0: Γρηγόρης?
5: Γρηγόρη.
0: Έλα, Γρηγόρη μου.
4: Άργησα, το ξέρω, μα δεν έφταιγα εγώ. Ο καφές μου με κοιτούσε και μου έλεγε ένα λεπτό. Το ένα έγινε 10, το 10 μισή ώρα και έφυγα σαν αστραπή, μα είχε περάσει η ώρα. Έφτασα λαχανιασμένος με ύφος ταπεινό και πριν προλάβω τη συγγνώμη άκουσα το γνωστό. Άργησες, μου λέτε πάλι, είχε εξήγηση καλή? Ναι, τους λέω, αν ήμουν πάντα εδώ στην ώρα μου θα είχα τόση έξω ζωή. Αφεντικό, σταμάτα να ρωτάς γιατί συνέχεια αργό. Δεν λες που ήρθα τελικά, δεν το είχα καν σκοπό. Και χθες το βράδυ με την κόμενα τελείωσα το λεπτό. Κοίτα να δεις την τύχη μου εκεί που πρέπει, δεν αργό.
0: Μπράβο, Γρηγόρη, ωραίος.
3: Καλή πρώτη προσπάθεια.
0: Ναι. Πάρα πολύ καλή. Καλώς ήλθες στην λέσχη μας, Γρηγόρη. Για να πάμε στον επόμενο ποιητή μας. Good morning.
6: Good morning.
0: Good morning. Who is this?
6: I'm Ellen.
0: Helen. Helen, welcome to our company. Welcome. Join us,
3: Μην
0: Helen.
3: Μην μου πεις ότι έγραψες τα αγγλικά τα ποίημα.
6: Όχι, όχι. Εντάξει, είπαμε.
3: Okay.
0: Έλα, για δώσ' το με φόρα.
6: Ωραία. Θα αργήσω στη δουλειά, πίσω στην Κηφισία και βλέπω στον καθρέφτη μου σιρήνα αστυνομία. Πέντε συνάκριβες ποινής και βγάλτε τα χαρτιά σας. Είναι χώρος αυτός, ριφρές στο μακιγιά σας. Με συγχωρείτε, κύριε, το κραγιονάκι μόνο ακούμπησα στα χείλη μου για ένα σεξι τόνο. Αλήθεια είναι, Δεσποινής, πως με έχουν μαγέψει. Κι εγώ όμως το όργανο, πώς θα το παραβλέψει? Αν θέλετε εσείς, καλέ, όλα τα μπορείτε. Κι εγώ μετά θα έκανα, ό,τι και να μου πείτε. Και έτσι φύγαμε μαζί για μπάνιο στο καβούρι και το όργανο ετσίμπησε και λίγο καναβούρι.
0: Πολύ
3: Έλα μας πιάσανε, έλα μας, μπράβο.
0: Έλα, Νικολέτα, Χέλεν, υποψήφιες. Για πάμε και για άλλο ένα. Καλημέρα σας. Καλημέρα.
7: Καλημέρα. Μας ακούτε?
3: Έλα.
7: Ήθελε το έκο της.
3: Ήθελε το συμπί.
0: Ήθελε το πανηγύρι της. Καλημέρα, πώς ονομάζεσαι?
8: Είμαι η Μέρη.
0: Γεια σου, Μέρη. Πολύ σοβαρή σε ακούω και με ταράζει αυτό, Μέρη.
8: Παίρνω από το τηλέφωνο της εργασίας.
3: Εντάξει.
0: Ακούω και το φετικό.
5: Ναι.
8: Όχι.
0: Έτσι, μπράβο.
3: Ευτυχώς.
0: Δώσ' τώρα, Μέρη, με φόρα.
8: Ναι. Εψές καθώς καθάριζα λαχταριστές σαρδέλες, σκέφτηκα πως πηγαίνουν τα μάμ με παπαρδέλες. Καθίστε γιατί ψάχνω τα χαρτιά. Νύχτωσε όμως και άργησα να βάλω το τηγάνι. Και νηστικώς κοιμήθηκε σήμά μου στο τιφάνι. Ο έρωτας εχάθηκε, άργησε μία μέρα και έμεινα να το κοιτώ εγώ και η σαρδέλα. Αυτό.
0: Είναι πολύ ωραία.
3: Αυτό ήταν. Τι ωραία προσπάθεια. Μέρη. Ευχαριστούμε
0: ήτανε
3: πολύ, Μέρη.
0: Ήταν πιο ωραίο που έψαχνα στα χαρτιά και τώρα και σιγά για να μην σας ακούσει το αφεντικό σου. Αυτό ήταν το πιο ωραίο.
5: Και το πιο ωραίο είναι ότι ακούς ρυθμό στη δουλειά.
3: Παρ' όλα αυτά ήταν πολύ δυνατό το ποίημα.
0: Πολύ ήταν πολύ δυνατό.
5: Με την παπαρδέλα η σαρδέλα ήταν τρέλα. Τρέλα παπαρδέλα.
0: Λέω να ψηφίσουμε και να δώσουμε το δώρο στην νικήτρια την πρώτη, θεωρώ.
3: Έτσι πιστεύουμε και εμείς.
0: Νικολέτα, είσαι στην γραμμή.
3: Μπράβο, Νικολέτα.
8: Είμαι στην γραμμή.
0: Έλα, Νικολέτα μου, πάρε! Πάρε τα εισιτήρια, κοπέλα μου!
5: Όχι τίποτα άλλο, αλλά επειδή στην κορύφωση ήθελες Μπέτη, Βασίλη και Αθηνά, κατάλαβες.
3: Λοιπόν, καλό ταξίδι με Golden Star Ferries για όποιον προορισμό εσύ επιθυμείς.
0: Μείνε στην γραμμή να πάρουμε τα στοιχεία σου, Νικολέτα. Και μπράβο, η Λέσχη επιστρέφει αύριο.
9: Νοοτροπία, read a book, listen to Πάμε Πρωινό με το Φορτούνι, την Αφαλίδου και τη Μαγκύρα.
10: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Εμείς το γλεντάμε τώρα στο σχόλασμα με την Ελένη Φουρέιρα. Αλληλούια. Μπέτη Μαγκύρα, Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδο. Έχω quiz, κορίτσια.
1: Α, μας αρέσουν τα quiz.
0: Είμαι στα ντουζένια μου εγώ τώρα σήμερα και έχω ρέξει, ακούτε. Εν La Cama λέγεται το τραγούδι, στο κρεβάτι.
1: Ναι, κρεβάτι, La Cama.
0: Έχει βγει το 1999, παλιά.
1: Ναι.
0: Είναι ρέγκετον.
1: Ναι.
0: Δεν το χορεύεις αυτό ωραία με twerk?
1: Ένα twerk.
0: Πού το ακούμε? Το ακούμε.
1: Σε κλαμπ.
0: Όχι, το ακούμε σε μια κηδεία στο Μεξικό. Η χείρα πήγε πάνω από τον κοιμόμενο,
1: ναι,
0: και το αφαίρεσε τον τελευταίο χορό του. Twerk.
1: Αλήθεια.
0: La Cama.
1: Ήταν ντούρος, σαν εσένα ο σχορεμένος.
0: Πίστευα
1: ότι θα τον αναστήσει.
0: Υπήρχαν δύο άνδρες με καπέλα του baseball δεξιά-αριστερά.
1: Ήθελε να δείξει ότι σε αυτούς, παιδιά, έφυγε, αλλά ήταν ντούρος. Έφυγε με το τέτοιο ψηλά. Μήπως ήταν τελευταία του επιθυμία.
0: Ότι τι καλέ.
1: Ότι γι' αυτό, αυτό αγαπούσες από μένα, αυτό θα πάρεις.
0: Και δώσε το του. Λοιπόν, και φανταστείτε ζωντανό τι κάναμε, παιδιά. Πάρτε. Παιδιά, διανόητο. Δύο άνθρωποι με ραπάρουν με καπέλα, να ραπάρουν με μικρόφωνα και ανοιχτό όλο αυτό και να γίνεται χαμός τώρα εκεί πέρα.
1: Και άλλοι από πάνω εδώ. Μωρέ, μπράβο, σα χορεμένο. Μωρέ, μπράβο.
2: Αχ, καλά, φανταστικό.
1: Έτσι.

0: σας να περνάτε ωραία. Καλό μήνα. Μας μπήκε καλά ή κακά, δεν ξέρω.
1: Ωραία, μας μπήκε πολύ ωραία. Όλα θα πάνε τέλεια αυτό τον Ιούλιο. Μη σκοτώνεις τα κουνούπια. Βάλε κλασικά ρεπέλ σπρέι. Ήξερες ότι τα κουνούπια έχουν, σου λέει, μικροσκοπικά πριόνια μέσα στο στόμα. Έτσι είναι τα δόντια τους. Άνθρωποι για να σκίσουν το δέρμα. Το ρεπέλ σπρέι όμως κρατάει έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά λοιπόν ρεπέλ σπρέι από τη Unipharma. Και τώρα μπορούμε να φύγουμε.
2: Βεβαίως.
1: Και να ξανάρθουμε αύριο.
0: Πάμε στην ευχή του Θεού, να πάτε κι εσείς, να περάσετε καλά. Να προσέχετε, παιδιά. Έχει ανάδρομο Ερμή.
2: Τα πάντα
0: μέχρι 20 κάτι Ιουλίου. Είχε και την Πανσέλινο. Είδα και πάρα πολλά. Χθες είδα ένα ατύχημα μπροστά μου στον δρόμο στην Αττική Οδό. Του μπαρέ ένα αυτοκίνητο ανάποδα. Ήταν σοκαριστικό. Εσείς λέγατε πάλι ερχόμενοι εδώ για ένα άλλο αμάξι. Ο ανάδρομος φέρνει πάρα πολλά ατυχήματα στους δρόμους. Προσοχή στην οδήγηση και δυστυχώς κακές συνεννοήσεις στην επικοινωνία. Άλλα λες, άλλα καταλαβαίνουν, άλλα γίνονται. Άρα, υπομονή.
2: Μπράβο.
0: Έχετε στο νου σας, στο πίσω μέρος του μυαλού σας, ότι αυτό θα συμβαίνει τώρα μέχρι κατά τα τέλη Ιουλίου που θα κρατήσει ο ανάδρομος, 20 κάτι Ιουλίου. Και να είστε έτσι, απλά να το ξέρετε. Γιατί αν το ξέρεις, λες, αυτό είναι ρε παιδί μου.
2: Σωστά.
0: Είναι ο ανάδρομος. Δεν περιμένω ότι θα γίνουν σωστά τα πράγματα.
2: Είναι άθλιο. Εντάξει. Άθλια. Άθλια όλα.
3: Θέλετε να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένοι.
2: Έτσι ήταν η εβδομάδα.
4: Αθλιότατη.
1: Ό,τι καλέ. Τέλεια ήταν η εβδομάδα.
4: Τρισάθλια.
0: Τρισάθλια. Και τρισκατάρατη.
5: Όσο τραπεζάκι, τσικουτσί, τα κουνιά το με φούπα. Τσικουτσί, πετέντα και σε αλιμέντα. Και βαγκονέρα μας με μια χαρά από εμάς.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική.
9: Φουλ.
8: Όλα είναι τέλεια.
9: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
10: Το λογαριασμό παρακαλώ.
11: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
12: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
14: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
13: Γιατί?
14: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και

0: Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
3: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Plus. Plus, plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
9: Plus, plus, plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
11: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
12: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο Δημητριάδης.gr.
13: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
14: 10 στις

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, πέρα ως πέρα. Καλό μήνα! Καλό μήνα σε όλους και σε όλες. Μου είπετε ότι σας ξεκούφανα λίγο, με πήρε, τι να κάνω. Με πήρε η χαρά, διότι καινούργια ξεκινήματα πιο κοντά στις καλοκαιρινές μας διακοπές, πιο κοντά στις άδειες, σημαίνει αυτός ο μήνας. Για πολλούς, γιατί μπορεί να έχει ξεκινήσει έτσι μια πρώτη αδειούλα. Μ' αρέσει πάρα πολύ, παιδιά, αυτό που μερικοί σπάνε τις άδειές τους λίγο τον Ιούνιο, λίγο τον Αύγουστο και λίγο το Σεπτέμβριο. Πολύ έξυπνο αυτό. Όσοι έχουν την ευκαιρία να το κάνουν, μανιφίκ. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και όπως καταλαβαίνεις, σήμερα μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 2. Συντονίσου 10 στη σειρά αμέσως τώρα, χωρίς καμία διακοπή.

0: 9.49 μόνο. Επιτυχίες. Εδώ είμαστε. Δεν πάμε πουθενά αλλού. Βγαίνουμε την πρώτη ώρα με τις 10 επιτυχίες στη σειρά. Και τώρα ένα μήνυμα για εσένα. Τα Dirty 30s Babies. Κάτω των 30 δηλαδή. Έχουν πάρα πολλά προνόμια. Πρώτον, τη νιώτη τους. Αυτό, πού το πας. Δεύτερον, το ότι το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp U30. Under 30 δηλαδή. Για πρώτη φορά, όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data. Διότι τα χρειάζονται και τα θέλουν, τα έχουν ανάγκη πολύ. Δεν κρατιέμαι που λέει και το τραγούδι. Τι κέφι είναι αυτό σήμερα. Περισσότερες εμπειρίες, συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορείτε να ζείτε όλα στο πολύ περισσότερο. Στο πολύ παραπάνω. Και αυτό δεν είναι πλεονασμός, είναι αλήθεια. What's up. Νίκος Μακρόπουλος. Έχω έρωτα μαζί σου μεγάλο. Άστο, Έλλη Κοκκίνου, Σταβέντο, Άννα Βίσση, Νατάσα Θεοδωρίδου. Αμέσως τώρα στο ρυθμό.
1: Τι

0: επιτυχούς 10 στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό.

0: Καλώς ήρθες στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου. Καλημέρα, καλημέρα. Πέρα ως πέρα, σε περίπτωση που τώρα ξύπνησες. Oh, ναι, αυτός είναι ο σωστός σταθμός που συντονίστηκες. Για πολλούς λόγους. Ένας από αυτούς είναι διότι τώρα που μιλάμε, εσύ που άνοιξες το μάτι σου, έχεις ραντεβού με την επιτυχία σου. Γιατί το λέω αυτό? Έχεις ραντεβού με τη ζωή. Διότι άνοιξε κινητό, πάρε κινητό. Το ξεκλείδωσες, ωραία. Πήγαινε στο calendar. Πάτα 1η Ιουλίου. Σήμερα δηλαδή, γιατί όλα τα ξεκινήματα τα σωστά γίνονται 1η του μήνα. Πήγαινε στην ώρα 5 ακριβώς, ωραία, και τώρα γράψε Mediterranean College Open Day. Εκεί λοιπόν, είτε έχεις τελειώσει το σχολείο, είτε είσαι, ξέρω εγώ, θέλεις να ξανασπουδάσεις, θέλεις ένα μεταπτυχιακό, θέλεις μία νέα επαγγελματική πορεία. Αρκεί λοιπόν σήμερα στις 5 να καταχωρήσεις αυτό το ραντεβού και να δώσεις το ραντεβού με τον εαυτό σου, πρόσεξε, 5 με 8 στην Αθήνα, στην Πατησίων 94, ή αν είσαι από Θεσσαλονίκη, στην Ίωνος Δραγούμη 21, γίνεται Open Day στο Mediterranean College για να μάθεις έτσι όλα αυτά που χρειάζεσαι και να σπουδάσεις αυτό που ονειρεύεσαι. Να κάνεις το όνειρό σου πραγματικότητα κοινώς. Μάθε περισσότερα στο medcollege.edu.gr και έλα. Ίσως αυτή η ευκαιρία να είναι η ευκαιρία της ζωής σου. Δεν ξέρω, εγώ απλά αφήνω αυτό εδώ. Επίσης αφήνω και ανοιχτή πρόσκληση, διότι σε πάρα πολύ λίγο, όλος τυχαίως, σε πάρα πολύ λίγο, το τονίζω ξανά αυτό, θα ακούσεις Νίκο Οικονομόπουλο να μου πεις τι σημαίνει αυτό. Θα σου πω με λίγα λόγια ότι θα σε βγάλω στον αέρα και αν μου τραγουδήσεις ένα στιχάκι από το «Με λίγα λόγια», το τραγούδι του Νίκου Οικονομόπουλου, που έτσι είναι, αυτό είναι το όνομα και της μεγάλης συναυλίας που έρχεται, θα διεκδικήσεις, συγγνώμη, διπλές προσκλήσεις. Αρκεί μόλις ακούσεις Νίκο Οικονομόπουλο να με πάρεις αμέσως τηλέφωνο στο 210-6835-722. Εγώ θα σε βγάλω στον αέρα, εσύ μου λες το στίχο του τραγουδιού και μπαμ, κερδίζεις διπλή πρόσκληση για να πας να τον δεις από κοντά 20 χρόνια μοναδικής πορείας. 3η 7 του Ιούλη. Όλο στοιχείο θα το ακούσεις πολύ σύντομα, λέω. Πάω σε σύντομο break και μετά, που ξέρεις, κάτι θα ακούσεις. Ετάπα όλα. Άντε, πάρε τηλέφωνο μόλις τον ακούσεις.
1: Ρυθμός Classics είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
2: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
1: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Ο Ρυθμός 949 προτείνει.
5: Η ενέργεια της εβδομάδας έχει ήχο και είναι στο Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 30 Ιουνίου για ένα live γεμάτο ένταση, beats και καλοκαιρινή ενέργεια. Ο Ακύλας φέρνει το Prestar Tour Powered by ΔΕΗ. Αλλάζουμε ρυθμό. 1, 2 και 3 Ιουλίου πάμε Εθνική Λυρική Σκηνή στο 3ο Φεστιβάλ Κρουστών Εναλλακτικής Σκηνής με τη ΔΕΗ Μεγάλο Χορηγό. Και φυσικά, καλοκαίρι σημαίνει Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουλίου οι Πέρσες ζωντανεύουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Και στο τέλος, οι Florence and the Machine ανοίγουν το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ στις 14 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ P5. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι κι εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
11: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
10: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
11: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
10: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
12: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
14: Φτάσαμε κιόλας.
10: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
12: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
16: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
17: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από Σερενό Αρέπενς βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
20: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
21: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
22: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
21: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
22: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
24: Plus.
25: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
26: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
25: Δηλαδή?
26: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
25: Plus.
26: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
27: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
28: Ρυθμός 949.
0: Καλώς τους! Καλώς ήρθες στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 2. Σήμερα ο καιρός υπέροχος, πώς να μην είναι. Είναι και 1η του Ιούλη, είναι και ωραία διάθεση ανεβασμένη. Μέχρι τους 34 βαθμούς Κελσίου θα φτάσουμε. Εντάξει, θα ψηθούμε λίγο, τι, αλλά το Σάββατο. Το Σάββατο ποιος το περίμενε? Βροχές δίνουν, παιδιά. Βεβαίως, βροχές από τις 10 το πρωί, σου λέει, με μεγάλη πιθανότητα βροχής, που μέχρι και τις 6 το απόγευμα, με 40% πιθανότητα, θα έχουμε αυτό το effect. Κατάλαβες? Και δεν έχω χειρότερο το καλοκαίρι από τη βροχή που έρχεται και η ζέστη και σε κάνει ένα πράγμα να κολλάει το μαλλί, να είναι η ανάσα σου μουδιασμένη. Δεν έχω χειρότερο. Πείτε μου, εσείς αν έχετε χειρότερο από τις καλοκαιρινές βροχές. Θα τα βάλω τώρα με τον καιρό, κατάλαβες? Με λίγα λόγια. Όπως λέει και ο Νίκος Οικονομόπουλος, που έρχεται ευθύς αμέσως. Με λίγα λόγια.

0: Ρυθμός 949, πω πω Παναγία μου, το μπήκα μέσα με πάρα πολύ μπρίο, κέφι και τσακπινιά από τη μία, αλλά φοβάμαι μη σε στρώμαξα κιόλας, κατάλαβες, και άμα είσαι κάπου εκεί και μαγειρεύεις και φτιάχνεις και είσαι με το κόβεις το κρεμμυδάκι, ακούς και εσύ ένα ρυθμός 949, ελπίζω να μην πετάχτηκες, να μην σε τρόμαξα. Ή αν από την άλλη είσαι στην επιχείρησή σου και λες, οπ, τι γίνεται εδώ, κάτσε λίγο να ακούσω, μήπως έχει να μου πει κάτι σημαντικό, μήπως έχει να μου πει για την Cosmote Telecom που σου δίνει λύση με το Magenta One Business. Αυτό έχω να σου πω και είναι η καταλληλότερη στιγμή που συντονίστηκες, διότι αν ψάχνεις τρόπους να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδά της, τι κάνει η Cosmote Telecom, σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business. Γιατί, να μου πεις κυρά μου, μείον 10% στα εταιρικά κινητά σου. Δωρεάν Internet Backup για να είσαι πάντα online. Μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου. Λέω εγώ τώρα, φέρει πίν. Υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων. Δεν σε χάλασε. Υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και άλλα πάρα πολλά. Αλλά για να μην στα λέω εγώ, για να κερδίζεις περισσότερα χωρίς να κάνεις περισσότερα, μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business και μάθε όλα αυτά που πρέπει να ξέρεις για την επιχείρησή σου. Και αφού τα μάθεις, άκου και 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή που έρχονται αμέσως μετά το break.
1: Παιδιά, ποιος είναι μέσα για Σαντορίνη?
2: Μέσα,
3: μέσα.
4: Ποιος πληρώνει?
5: A few moments later.
1: Χάλασε γραμμή.
4: Όχι, απλώς σκεφτόμαστε.
6: Μη το σκέφτεσαι πολύ, έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
7: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
8: Ο Ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μία πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης.
6: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
9: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
9: Μπήκα σωστά?
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
11: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει Internet Backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
11: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι. Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα.
13: Μόνο 8. Είσαι σίγουρος?
12: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι. Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα.
13: Μόνο 8. Είσαι σίγουρος?
12: Άντε, ξεκινάει
14: το ματσάκι. Διψάς για μπάλα με ένα συνένα. Και στα μεγάλα μάτς, βικοσκόλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
15: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
16: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
17: Τέλειωσε το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
18: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
19: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη? Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
20: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Valma το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
21: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
2: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
21: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
3: Για την τέλεια. Μαστιχοτύφη.
21: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
22: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
21: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
23: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
21: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
24: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
21: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
25: Οπα, τι κάνεις εκεί?
26: Κολλάω το ιπάς πίσω από τον καθρέφτη. Ευκολία σου λέω.
25: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
26: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
27: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ePass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ePass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.

0: Μπρέζα. Τι ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
7: Φουλ και λίγα λες.
6: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
7: Εγγύηση? Τι μου λες?
6: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
7: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
6: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλώς ήρθε στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντόγα Στεράτου. Καλό μήνα σε όλους. Και αυτή είναι η δεύτερη μας ώρα με τις 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπές, χωρίς τίποτα να μας σταματάει. Και αν θέλεις να έχεις και ζεστά και μετρητά στα χέρια σου τώρα εν ώψη διακοπών, ένα τηλεφωνάκι είσαι μακριά από αυτό, διότι στο Πάμε Πρωινό μοιράζονται καθημερινά ζεστά και μετρητά. Μέχρι και 750 ευρώ μπορείς να διεκδικήσεις σε περίπτωση που το ραντάρ δεν έχει εντοπίσει το στόχο του. Οπότε, όταν ακούσεις τρία στοιχεία που θα σου δώσουν οι πρωινοί μας τύποι, η Μπέτη, ο Βασίλης και η Αθηνά, συντονίζεσαι, παίρνεις τηλέφωνο και τα κερδίζεις. Τόσο απλά.

Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Είναι η Μαντό Γαστεράτου και είμαστε συντονισμένοι από τις 10 εδώ στο ρυθμό 949, ακούγοντας όλα αυτά ακόμα περισσότερο. Και τώρα που είπα ακόμα περισσότερο για σένα, νέα μου και νέε μου, που είσαι κάτω των 30, δηλαδή που είσαι στα καλύτερά σου. Στα καλύτερα σου, πραγματικά. Αυτό το πιστεύω. Να μου πεις τώρα, στα καλύτερα σου δεν είσαι κι εσύ που είσαι κοντά στα... Αχ, τι με έπιασε ξαφνικά. Λοιπόν, ή που είσαι κοντά στα 50, 60, 70, 80, πάντα είσαι στα καλύτερά σου, αλλά τώρα με το WhatsApp, πώς να μην είσαι, νέε μου και νέα μου, εσύ που είσαι κάτω των 30 και σου δίνει το WhatsApp ακόμα περισσότερα data, γιατί τα χρειάζεσαι, γιατί τα θέλεις, γιατί τα θέλεις όλα στο maximum, όλα στο περισσότερο. WhatsApp U30, δηλαδή WhatsApp Under 30, για όλους εσάς που θέλετε περισσότερα data, γιατί το WhatsApp αλλάζει και αλλάζει για καλό. Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς αμέσως τώρα στο ρυθμό.

0: Στο Ρυθμός Classics, ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται σκέψεις, αξίες και αλήθειες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.
1: Αν ήρθε λίγο καιρό ο Θεοφάνος και λέει, έχω λέει κάποια τραγούδια, μόνο ο Αντώνης θέλει να τα πει. Ένα, δύο, όσα θέλει. Είναι μόνο για αυτόν. Τώρα μπορούμε να συζητήσουμε ωραία. Και μας φέρνει ο Αραμπίδης μια κασέτα, καθόμαστε εμείς έξω από ένα στούντιο και ακούω, έλα με τελειώσεις, δεν έχω που να πάω.
2: Όλα επιτυχίες.
1: Τι σου κάνει, κάτσε ρε φίλε. Είναι αυτά τα τραγούδια. Πέσαμε κάτω, δηλαδή με το έλα με τελειώσεις και λέω, πες του να μας φέρει κι άλλα τραγούδια.
0: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο. Στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube. Ρυθμός Tube. Απόψε.

0: Ρυθμός 9.49, μόνο επιτυχίες και κάπως έτσι ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή. Πριν βγω σε σύντομο break, ένα μικρό remind για να κάνεις remind στον εαυτό σου ότι σήμερα μπορεί εκεί στη στροφή να σε περιμένει ο μελλοντικός σου εαυτός, αυτό που θέλεις να γίνεις ή αυτό που θα θέλες πάντοτε να σπουδάσεις, σε περίπτωση ας πούμε που έχεις τελειώσει το σχολείο εδώ και κάποια έτη και θέλεις να αλλάξεις το επάγγελμά σου, να σπουδάσεις αυτό που πάντα ονειρευόσουν, αλλά δεν είχες για κάποιους λόγους την ευκαιρία. Ή εσένα που τελειώνεις το σχολείο τώρα, το έχεις τελειώσει. Κάνε σε παρακαλώ πάρα πολύ ένα ραντεβού με τον εαυτό σου. Τετάρτη σήμερα, 1η Ιουλίου, πολλές ωραίες αλλαγές. 1η και του μήνα, καθόλου τυχαίο. 5 με 8, πηγαίνεις Πατησίου 94 ή αν είσαι από Θεσσαλονίκη, αγαπώ, φιλιά, Ίωνος Δραγούμη 29, στο Mediterranean College, το οποίο έχει open day για να τα μάθεις όλα. medcollege.edu.gr αν θέλεις να λάβεις περισσότερες πληροφορίες. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο, μη μου φύγεις, γιατί έχω πολύ ωραία πράγματα. Έχω και ταξιδάκι που θα πας Σαντορίνη, ε. Μην εδώ.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
2: Το θέμα ημέρας είναι: τι είναι αυτό που ξεκινάς να το κάνεις μέσα σε 5 λεπτά και κρατάει ώρες?
3: Απλό θα ήταν να πούμε το κινητό, το σκρολάρισμα. Αλλά άλλοι θα πούμε το σεξ.
2: Ποιος ξεκινάει, ξεκινάω, ρε φίλε, για 5 λεπτά σεξ?
3: Ξεκινάω για ένα χαλαρό απογευματινό, ναι, και με πιάνει το δειλινό.
2: Τι λέει, Φορτούνη! Ποτέ δεν ξεκινάς για 5
3: ξεκινάς,
2: λεπτά.
3: Ξεκινάς γιατί μπορεί να έχεις μια υποχρέωση επαγγελματική και χάνει, κλείνουν και το σούπερ μάρκετ, ναι, κλείνουν όλα.
2: Δηλαδή
3: και μείναμε αντί στον πάγκο των τυριών σε άλλον πάγκο.
4: Βασίλη,
5: yeah. Έλα ρε Μάρια, έλα με την εξπέρα στον πάγκο της κουζίνας.
3: Προλαβαίνουμε μέχρι και τις 10, δεν ξέρω.
5: Φέστη ο εισαγόρι μου,
3: φέστη
5: ρε να με κάψεις με τη λάμα σου. Φόρτας ο Φορτούνης, θα τα πάρει όλα πάνω όλα, κόρη μου.
1: Πάμε Πρωινό, καθημερινά 7 με 10, στο ρυθμό 949.
6: Φίλες και φίλοι.
7: Μα είμαστε δύο.
6: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
8: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Έλα αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
10: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
9: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
11: Σωστός ο παίχτης!
12: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
13: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
12: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
13: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
12: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
13: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
12: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
13: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
14: αλλά δικό μας είναι.
13: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
16: Τι έχουμε?
15: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
16: Κόκκιπε,
15: κομπάνιο, team colleague,
17: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
15: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου!
19: Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω!
18: Μη παιδί μου πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μην πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
4: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
1: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
7: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores, Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
11: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
14: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
16: Αρχίζει!
20: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
16: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
20: Πού δηλαδή?
16: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
21: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
22: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
23: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
24: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
25: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Καλώς τους, καλώς τα παιδιά τα όμορφα. Εδώ είμαστε, που αλλού, στο ρυθμό 949 και ακούμε όλες αυτές τις επιτυχίες που μας φτιάχνουν τη διάθεση non-stop από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και όταν λέω βράδυ, τι έχουμε σήμερα? Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day με το μοναδικό Γιώργο Κακοσέο, τον κορυφαίο της γενιάς του, θα πω εγώ, σε ένα exclusive live event. Παρουσιάζει φυσικά ο αγαπημένος μας Θοδωρής Μαραντίνης. Θα έχουμε και stand-up show με το Θωμά Ζάμπρα και όλα αυτά υπέρλαμπρη και υπέρλαμπρες θα πάμε, καθώς χορηγός της βραδιάς είναι η Love and Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by Day, σήμερα με τον Γιώργο Κακοσέο.

0: Ευχές, καλώς μου ήρθατε. Καλώς σκοπιαστέ, γιατί είστε στην καταλληλότερη φάση. Πρώτον, για να μάθετε για την Κοσμοτέ Telecom που σου δίνει λύση με την επιχείρησή σου. Γιατί λες, βρε αδερφέ, θέλω να την εξελίξω την επιχείρησή μου. Θέλω να την πάω μπροστά μέχρι τα αστέρια, να γίνει τεράστια. Αλλά δεν θέλω να κάνω και περισσότερα, να μου βγει η γλώσσα, να τρέχω. Γιατί λοιπόν η Κοσμοτέ Telecom είναι εδώ για να σου δώσει το σχήμα Magenta One Business και να πάρεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά σου, να παίρνεις εντελώς δωρεάν το internet backup σου για να μην ξεμένεις ποτέ από ίντερνετ και βρίζεις, να πάρεις σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που σίγουρα χρειάζεται η επιχείρησή σου. Υπηρεσίες ασφάλειας δεν χρειάζεσαι, βεβαίως. Παρακολούθηση να ξέρεις πού είναι τα οχήματα σε περίπτωση που έχεις το στόλο σου δεν χρειάζεσαι, χρειάζεσαι. Υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας στην επιχείρησή σου και άλλα τόσα πολλά που είναι κρίμα να στα λέω εγώ και να μην πεις να τα δεις η διεισόμαση με τα ίδια σου τα όματα δηλαδή στο κοσμοτέ.gr κάθετος Magenta One Business για να κερδίζεις ακόμα περισσότερα κάνοντας λίγο. Σε λίγο 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή έρχονται.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
1: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια μοναδικής μουσικής πορείας.
2: Ίσως ο θέλεις τώρα πια δικαίωμα δικό σου.
1: Δευτέρα 6 και Τρίτη 7 Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο. Δύο ανατρεπτικές συναυλίες γεμάτες συνέστημα, αναμνήσεις και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
2: Πάνω μου το λάθος,
1: δύο βραδιές που θα σε ταξιδέψουν από το χθες στο σήμερα. Μία μεγάλη οπτικοακουστική εμπειρία. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Βάλ το τέρμα, σ' αγαπά.
1: Για προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Έλα αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα.
4: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας.
3: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
4: Σωστός ο παίχτης.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση, φυσικά με τη Hellenic Seaways. Ένα από τα πιο κοσμοπολίτικα διαμάντια του Αργοσαρονικού σε περιμένει να το ζήσει στο full. Δεν είναι απλά ένα νησί. Είναι εμπειρία, στυλ και ιστορία σε κάθε σου βήμα. Περπάτησε στα γραφικά σοκάκια, κάνε τη βόλτα σου με άμαξα δίπλα στη θάλασσα και άφησε το ιστορικό λιμάνι να σε παρασύρει σε μια άλλη εποχή, γεμάτη αρχοντιά και ατμόσφαιρα. Εδώ όλα έχουν άλλη χάρη. Και φυσικά, βουτιές. Καθαρά νερά, μικρή κολπίσκη και παραλίες που σε καλούν να τις ανακαλύψεις μία προς μία. Η Αγία Παρασκευή, ο Βρέλος, ο Άγιος Νικόλαος, κάθε σημείο και μία μικρή καλοκαιρινή απόδραση. Σπέτσες, για όσους θέλουν κάτι παραπάνω από διακοπές. Με τα Aero High Speed της Hellenic Seaways και πάνω από 15 αναχωρήσεις την ημέρα, τα νησιά του Σαρονικού είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο hellenicseaways.gr ή στο Seymour App. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
10: Αμέ,
9: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
10: Αμέ.
9: Θα έρθεις από μένα.
10: Αμέ.
9: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
10: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
11: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Και τώρα το έβδομο κάτι παίζει Powered by Day. Έρχεται στη Νέα Σμύρνη. Σάββατο 4 Ιουλίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 7 έως τις 9 το βράδυ στην πλατεία Νέας Σμύρνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by Day.
12: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
13: Φραπέ και χαλαρά, ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
14: Αυτός είναι ο σκοπός.
13: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε
14: και άντε και φυλάκια.
15: Ας πιούμε σε αυτό.
16: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Nescafé, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
17: Φραπέ, χαλαρά.
18: Φίλες και φίλοι.
19: Μα είμαστε δύο.
18: Καλώς ήρθατε στο συνέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
20: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
22: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
23: 10 στη σειρά για την Αθήνα.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλώς ήρθες στο ρυθμό 949, την καταλληλότερη ώρα ήρθες. Ξέρεις γιατί? Γιατί τώρα ξεκινούν 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή και χωρίς κανένας να σε ενοχλεί. Τώρα, αν θέλεις την ησυχία σου και είσαι σε φάση, ρε παιδί μου, που θέλεις να απολαύσεις τον αγαπημένο καλλιτέχνη Αντώνη Ρέμο σε μια πολύ ξεχωριστή συζήτηση με τη Γιώτα Τσιμπρικίδου, μπαίνεις στο YouTube, πιο συγκεκριμένα στο ρυθμό Tube και ακούς αυτή τη συνέντευξη στην καινούργια σειρά επεισοδίων Ρυθμός Classics, που μπορείς να την βρεις φυσικά μόνο στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Ρυθμός 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου, διανύοντας τη δεύτερη ώρα με τις 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Θέλω να σου πω, μιας και που είναι και πρώτη του μήνα, καλό μήνα σε όλους, ότι σήμερα μπορεί να είναι αυτή η μέρα που θα αλλάξει τη ζωή σου. Γιατί πολλά μπορούν να συμβούν, αλλά αυτά που είναι προγραμματισμένα και συνειδητά αποφασισμένα, έχουν πολύ μεγάλη αξία. Αναφέρομαι στο Mediterranean College Open Day, το οποίο μπορείς να επισκεφτείς σήμερα 5 με 8 στην Αθήνα, είναι στην Πατησίων 94 και στη Θεσσαλονίκη Ίωνος Δραγούμη 21, για να δώσεις ένα ραντεβού με τη σωστή απόφαση που μπορεί να επηρεάσει μια ολόκληρη ζωή. medcollege.edu.gr για να μάθεις περισσότερα. Αμέσως τώρα έρχεται και η Ήβη Αδάμου και ο Θοδωρής Φέρης και ο Νίκος Μακρόπουλος και πολύ πολύ ακόμα καλλιτέχνες. Stay tuned.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε πανέτοιμοι να πάμε σε ένα σύντομο break. Αχ, και λέει τώρα τι θα πει. Όχι, θα πάμε σε ένα σύντομο break, να πάρουμε έτσι μια μικρή ανάσα. Γιατί μετά θα επιστρέψω και έχω και Αντώνη Ρέμο και έχω και Σταβέντο και έχω και Πάνω Κιάμο και έχω και παιχνίδια. Αμέ, αμέ, πάρα πολλά. Πριν όμως από αυτό, θέλω να κάνω καταγγελία. Ναι. Θέλω να κάνω καταγγελία σε σένα, φίλη μου, την οποιαδήποτε φίλη και τον οποιοδήποτε φίλο. Μην ακούσω ξανά. Σε ένα σινεμά δεν με έχει πάει. Δεν με έχει πάει σε ένα σινεμά τώρα και σε ένα θερινό. Τι ήθελα, καλέ. Δεν θέλω δικαιολογίες, διότι έρχεται προσφοράρα. Κοσμοτέ σινεμά δεν έχεις δικαιολογία. Κοσμοτέ σινεμά και Netflix σου το δίνει μόνο 14,90 ευρώ. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι απολαμβάνεις και σειρές και ταινίες. Και από τις δύο πλατφόρμες, το κατάλαβες αυτό, διότι η Κοσμοτέ ξέρει. Οπότε δεν έχεις τώρα δικαιολογία να μου πεις, δεν βλέπουμε μία ταινία μαζί. Εντάξει, καταγγελία μπορεί να γίνει βέβαια σε περίπτωση που έχετε βάλει να δείτε μία ταινία και μία σειρά, η ζωή μου όλη, και στα 5 πρώτα λεπτά ροχαλίζεις. Και εκεί έχουμε άλλα προβλήματα, αλλά στο μπαλκόνι σου μπορείς να κάνεις πάρα πολύ ωραίο θερινό σινεμά. Στο κήπο σου μπορείς να κάνεις πάρα πολύ ωραίο θερινό σινεμά. Και στην ταράτσα σου, μη σου πω, το έχεις δοκιμάσει αυτό. Τι τα θέλεις μετά τους σινεμάδες, βάζεις εκεί πέρα, φτιάχνεις τα popcorn σου, σου κάνεις σκηνικό ολόκληρο με 14,90 ευρώ το μήνα και Netflix και Κοσμοτέ σινεμά. Τι άλλο θέλεις? Δεν θέλω δικαιολογίες, δεν ερχόμαστε κοντά. Δεν πάμε κανένα σινεμά, ε? Κατάλαβες? Λοιπόν, σου δίνω λίγο χρόνο να το σκεφτείς και επιστρέφω με Αντώνη Ρέμο αμέσως μετά.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
2: Air condition στο αυτοκίνητο. Δεν πρέπει να μπαίνουμε μέσα στο αυτοκίνητο και αμέσως να βάζουμε το air condition τέρμα δυνατά. Σωστό. Πρέπει πρώτα να ανοίξουμε τα παράθυρα. Για 30 δευτερόλεπτα να ανοίξουμε τις πόρτες και να τις κάνουμε έτσι.
3: Καλά, αυτό δεν γίνεται. Κάθομαι.
2: Σαν να βεντάλιες, κατάλαβες.
3: Βεντάλια την πόρτα τώρα, έλα.
2: Για να αδειάσει ο αέρας, ο ήδη υπάρχουν ο ζεστός καυτός από την καμπίνα. Βάζουμε μετά το air condition αφού είμαστε σε πορεία και έχει φύγει ο αέρας ο πολύ καυτός.
3: Για πολλούς λόγους.
2: Το άλλο που είναι να νεκοκλίνεις το παράθυρο τις 4 φορές. Κάνει το ίδιο πράγμα, δηλαδή πίεση, υποπίεση, πίεση, υποπίεση. Και πάλι με αυτόν τον τρόπο κάνεις σαν βεντούζα.
3: Ναι. Βεντούζα κάνω.
2: Ναι, να βγει ο αέρας έξω.
3: Άμα λοιπόν είναι ο άλλος μηχανολόγος, μηχανικός, αρμούμινο όρος, βεντούζα.
2: Βεντούζα έτσι.
3: Βεντούζα, βεντούζα τα παράθυρα.
1: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Έλα αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
5: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
4: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
5: Σωστός ο παίχτης!
6: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
7: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπεύθυνα.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Eva Intima, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
10: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
11: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
12: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
15: Plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
15: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
3: Plus.
15: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
16: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
17: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
18: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
19: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
0: Καλώς τους, καλώς ήρθες στο ρυθμό 949. Καλησπέρα, πέρα ως πέρα. Είμαι η Μαντόγα Στερατού και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 2. Λοιπόν, σ' άφησα εγώ ποτέ έτσι? Όχι, πες μου, σ' άφησα χωρίς παιχνίδια, σ' άφησα χωρίς δώρα, σ' άφησα χωρίς τη summer bank σου που πρέπει να πάρεις στις διακοπές σου για να είσαι εξοπλισμένος, εξοπλισμένη. Βεβαίως. Τώρα λοιπόν θέλω να μου στείλεις τη λέξη τέζα στο Viber του ρυθμού 6937949949, γιατί σίγουρα θα χρειαστείς για τις καλοκαιρινές σου εξορμήσεις να πάρεις μια τέζα και όλοι οι ανεπιθύμητοι επισκέπτες να κάνουν χουξ παρέου από εδώ πέρα. Χρειάζεται προστασία από τον ήλιο σου με καροτέν προϊόντα. Βεβαίως και θα την έχεις. Χρειάζεσαι προϊόντα σάνιτας. Πού θα τα βάλεις τα φαγιά που θα πάρεις εκεί στην παραλία? Όλοι λοιπόν οι Summer Bank για εσένα που θα μου στείλεις τώρα τη λέξη τέζα στο Viber του ρυθμού. Έτσι σ' άφησα εγώ. Όχι, δεν σ' αφήνω έτσι ποτέ.

κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες είναι η Μαντώ Γαστεράτου. Καλησπέρα σε όλους όσοι συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μου, Νάτο και το Σαρδάμ. Τι σας έλεγε και σας να μου πείτε. Μέχρι τις 2 η ώρα θα με υποστείτε, θα είμαστε παρέα. Ελπίζω να είμαι καλή παρέα για εσάς και να σας κάνω και ένα μικρό remind και να σας υποψιάσω. Διότι κάτι παίζει. Κάτι παίζει Powered by Day και έρχεται, που να μου πεις, στη Νέα Σμύρνη, βεβαίως. Ο ρυθμός 949 θα σου δώσει ραντεβού από τις 7, παρακαλώ πολύ, το απόγευμα, έως τις 9 το βράδυ στην πλατεία Νέας Σμύρνης. 2 ώρες ολοζώντανα θα είναι ο Γιάννης Κατινάκης, θα σε περιμένει. Ξέρεις τι θα συμβεί. Πάνω κάτω τα έχεις δει. Τι πάνω κάτω, δηλαδή τώρα έχει γίνει θεσμός το κάτι παίζει Powered by Day. Κάποιος ή κάποια θα εμφανιστεί εκεί από το πουθενά και το μόνο που ξέρεις είναι ότι θέλεις να είσαι εκεί και ότι θα περάσεις υπέροχα. Κάτι παίζει Powered by Day. Δίνω ώρα και μέρος. Σάββατο 4 Ιουλίου. Από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ στην πλατεία Νέας Σμύρνης. Μείνε συντονισμένος και θα περάσεις πολύ όμορφα και κυρίως να πας. Σε πάρα πολύ λίγο έρχονται 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή.
1: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
2: Ακόμη 3 χώρες έκλεισαν τη θέση τους για τις 16 καλύτερες του παγκοσμίου κυπέλου. Η Νορβηγία με πρωταγωνιστή τον Χάαλαντ που σκόραρε στο φινάλε επικράτησε με 2-1 της ακτής Ελεφαντοστού και εξασφάλισε έτσι το εισιτήριο για την επόμενη φάση εκεί όπου την περιμένει η Βραζιλία. Η Γαλλία δεν δυσκολεύτηκε καθόλου απέναντι στη Σουηδία και με κυριαρχική εμφάνιση επικράτησε με 3-0 και προκρίθηκε στην φάση των 16 όπου θα αντιμετωπίσει την Παραγουάη. Πρωταγωνιστής των τρικολόρων Μπαπέ, ο οποίος πέτυχε ακόμα 2 τέρματα, έφτασε συνολικά τα 6 και συγκατοικεί με τον Μέση στην πρώτη θέση του πίνακα των σκόρερ της διοργάνωσης, έχοντας τον Χάαλαντ πίσω τους σε απόσταση αναπνοής με 5 γκολ. Πρόκριση και για το Μεξικό, με τέταρτη διαδοχική νίκη σε εισάριθμους αγώνες στη διοργάνωση. Οι συνδιοργανωτές κέρδισαν με 2-0 το Εκουαδόρ και πλέον κάνουν όνειρα οκτάδας.
1: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Άσε μένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Αρχίζει.
10: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
9: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
10: Πού δηλαδή?
9: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
11: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε σε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
13: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
14: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
15: Φωτογράφηση.
7: Γιατί?
15: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
7: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
15: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
16: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
17: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
18: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
19: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες. Ή οικογενειακά στις Ποράδες. Σε πεντάστερο στη Χερσόνησο. Ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
20: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
21: Έλα, μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
22: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
21: Ποιος μίλησε?
22: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
21: Στον δεύτερο.
22: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
21: Τι?
22: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
21: Μπήκα σωστά?
22: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
23: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
21: Όπου θέλω.
23: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
24: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τη Μαντό Γαστεράτου.
25: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
26: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
27: Εγώ

0: φωνή σου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, περός πέρα. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και αυτή είναι η τέταρτη ώρα που είμαστε παρέα. Από τις 10 μέχρι τις 2 θα είμαστε. Και για να ξεκινήσουμε έτσι όμορφα και ωραία, που θα σε πάω στη Σαντορίνη. Θα σε πάω ένα μοναδικό τριήμερο με την παρέα σου, 11 με 14 του Σεπτέμβρη. Βγάλει καλεντάρι να ξέρεις τι θα κάνεις. Στη Βίλα Αντσέλικα, μια πολυτελή βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει έως και 6 άτομα, παρακαλώ. Έχει και θερμαινόμενο τζακούζι και στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης μόνο για σένα. Θέλω να μου στείλεις το Viber του ρυθμού στο 693-7-949-949 το αγαπημένο σου τραγούδι. Εγώ σε βγάζω στον αέρα και εσύ μπαίνεις κατευθείαν στην κλήρωση για να πας με τα κολλητάκια σου στη Σαντορίνη. Περιμένω λοιπόν προτάσεις και κάποιος θα πάει Σαντορίνη, αρκεί πρώτα να μου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Προς το παρόν, με λίγα λόγια, αφήνω στον Νίκο Οικονομόπουλο να μας ταξιδέψει με τη φωνάρα του και ακόμα περισσότερους καλλιτέχνες χωρίς καμία διακοπή.

Όμως 9.49 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα από τους 10 ακούγοντας όλες αυτές τις τραγουδάρες, όλες αυτές τις επιτυχίες. Πριν πάμε να απολαύσουμε Στέλλα Καλή και Πλάτη, θέλω να σου κάνω μια πρόταση για το βράδυ. Okay? Όχι, δεν θα σου πω να πας πουθενά έξω. Όχι, δεν θα σου πω να πας σε εστιατόριο. Δεν θα σου πω να πας να δεις ένα θερινό σινεμά. Θα σου προτείνω όμως την καλύτερη κατάσταση στο σπίτι με Κοσμοτέ TV. Να μου πεις τώρα τι έχεις σκεφτεί, πονηρή. Έχω σκεφτεί, άκου να δεις τώρα. Έχεις προτζέκτορα ή ένα πανί ή κάτι, βρε αδερφέ. Για να το κάνω έτσι λίγο πιο, κατάλαβες, πιο γκράντε. Πας στην ταράτσα της πολυκατοικίας σου, εφόσον επιτρέπεται να πας έτσι, τώρα τα καταλαβαίνεις. Λοιπόν, ξεφορτώνεις όλα τα πλημμένα και τις μπουγάδες, ό,τι έχει, αν απλώνουν ακόμα στην ταράτσα σου μπουγάδα. Βάζεις λοιπόν εκεί τον προτζέκτορά σου, αφού έχεις βάλει Κοσμοτέ TV, γιατί, παιδιά, να σας πω, όλο το συναρπαστικό περιεχόμενο και Κοσμοτέ Σίνεμα και Netflix, και τα δύο, πρόσεξε, και τα δυο, με 14,90 ευρώ το μήνα, για να απολαμβάνεις και ταινίες και σειρές, όπου και αν βρίσκεσαι, χωρίς να ψάχνεις τώρα να παρκάρεις, να κάνεις ιστορίες, να βρεις παρέα, όχι, στο σπίτι σου, εκεί με τον καλό σου ή με την καλή σου ή με τους κολλητούς σου, στείνεις σκηνικάκι, φτιάχνεις και κανένα κοκτέιλάκι, ή κανένα αναψυκτικό, βάζεις πολύ πάγο. Βάζεις κανένα κρασάκι, φτιάχνεις και τα popcorn σου όλα σπιτικά και ωραία, τις λιχουδιές σου και απολαμβάνεις τις ταινιάρες σου. Αυτό δεν είναι Κοσμοτέ Σίνεμα και Netflix μόνο με 14,90. Τι άλλο θέλεις? Θέλεις κάτι άλλο? Κοσμοτέ TV έχει υποσχεθεί να μας κάνει τις βραδιές μας ωραίες. Και με όλες αυτές τις επιλογές, πώς να μην είναι. Στέλλα Καλή, Πλάτη και τη Γαρμπή, Θοδωρής Φέρης, πολλοί ακόμα καλλιτέχνες έρχονται.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα από τις 10 το πρωί. Πολύ θα ήθελα να ήμασταν και από τις 10 το βράδυ, έτσι να με τιμούσατε με την παρουσία σας. Αλλά δεν γίνεται, πρέπει να αναλάβουν τη σκυτάλη και άλλη ραδιοφωνική παραγωγή. Κατάλληλα να το πάρουμε και εργολαβία. Λοιπόν, φεύγω από το θέμα και από τις ασυναρτησίες που λέω και θέλω να σας πω μία μικρή ιστορία. Προχθές είχα βάλει να δω έτσι μία ωραιότατη σειρά από αυτές τις παλιές που βλέπω εγώ, ας πούμε, σε μια πλατφόρμα. Και εκεί που είμαι και έχω κάτσει και έχω αράξει, έχω κόψει και λίγο καρμπουζάκι να φάω δίπλα, έχω πάρει και το νεράκι μου και αρχίζω και απολαμβάνω. Γύρω-γύρω από το κεφάλι μου ακούω αυτά τα ρε παιδιά, πραγματικά υπάρχει πιο σπαστικό πράγμα? Όχι, πείτε μου. Από αυτά τα βρωμοκούνουπα που όχι απλά σε τσιμπάνε και δεν ξέρω τι κουνούπια είναι αυτά. Τι προβοσκίδες έχουν. Εμένα όταν με τσιμπάνε με πονάει κιόλας. Είναι εξελιγμένα αυτά τα είδη τώρα. Δεν είναι απλά αυτά που καθόσουν, ας πούμε, σε γάζωναν εμένα, αλλά δεν έπαιρνες και χαμπάρι. Αυτά τώρα είναι άλλα. Είναι πυράγχας, δεν είναι κουνούπια. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ πήγα μέσα στην κουζίνα, εκεί στον μπάγκο που έχω το αουτάν. Λέω, έτσι είστε, όχι αγάπη μου, δεν θα μου χαλάσετε εσείς την ηρεμία μου. Ψεκάζομαι λοιπόν, μου λες, έτσι από πάνω μέχρι κάτω. Μπορούσα να βάλω και στα μαλλιά μου, θα τα έβαζα. Τα παλιό. Άστα να μην τα πω. Λοιπόν, και αυτό ήταν όλο. Κατάλαβες, φεύγουν μακριά, ουστ, χωρίς να κάνεις πάρα πολλά πολλά. Outdoor Defense Extreme Protection είναι ιδανικό για ταξίδια, είναι ιδανικό για κάμπινγκ, είναι ιδανικό για περιοχές υψηλού κινδύνου. Γιατί καλά εμένα, ας πούμε, μπορεί να μου χαλάνε τη διάθεση. Οκ, okay, που τα κόβζεις πάνω από το κεφάλι μου. Αλλά υπάρχουν και κουνούπια τα οποία μπορούν να προκαλέσουν πολύ πολύ σοβαρές ασθένειες. 10 ώρες σε προστατεύουν, παιδιά, έχουν υψηλότερη προστασία. Και υπάρχει και φυσικά και το Outdoor Defense Long Protection. Είναι κατάλληλο για όλη την οικογένεια και για παιδάκια από 2 ετών. Οπότε θαύμα περνά. Ευτυχώς που έχεις και το Outan και να σου πω ότι προσφέρει και 50% DEET. Αυτό τι σημαίνει? Ότι είσαι, όπως σου είπα, 10 ώρες καλυμμένη. Και είναι και διαθέσιμα και στα φαρμακεία. Οπότε τώρα δεν έχεις λόγο ούτε να χαλάς τη διάθεσή σου, ούτε τις διακοπές σου, ούτε και την ηρεμία σου. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο μετά από αυτή την καταγγελία. Πραγματικά κόλαφο για τα κουνούπια που με ταλανίζει.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε μένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
7: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια
10: θα μπουν και κάποιοι άλλοι.
9: Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανένα να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ. Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
12: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά. Στο κατάστημα. Σε νιώθω. Αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
13: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
12: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
14: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
13: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
11: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες.
15: Θες.
11: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
16: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
17: Άρα συμφωνούμε για full time.
16: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
18: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
16: μέχρι όσο θέλω εγώ.
18: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
19: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ, να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
20: Ας πιούμε σε αυτό.
21: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Nescafé, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
22: Φραπέ, χαλαρά.
23: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
24: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
25: Άντε, προχώρα!
26: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
27: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Καλώς τους. Καλησπέρα. Πέρα. Είμαι η Μαντό Γαστεράτου και είμαστε παρέα από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2. Έχει έρθει αυτή η ώρα. Σιωπή. Ησυχία. Και περνάω σε...
1: Έλα να πάμε στο νησί.
0: Και ναι, στη γραμμή μου ποιον έχω σήμερα. Έχω το φίλο τον Αντώνη. Γεια σου, Άνθωνη.
2: Γεια σας.
0: Τι κάνεις, καλέ, πού είσαι, πάνω σε καράβι?
2: Μισό λεπτό να το βγάλω, γιατί το έχω ανοιχτή ακρόαση.
0: Ναι, βάλε μας. Και ανοίγω εγώ την ακρόασή μου τώρα, ορθάνυχτα, για να μου τραγουδήσεις. Τι μου έχεις στείλει? Μου έχεις στείλει το... Έλα να πάμε σε ένα μέρος, αυτό είναι? Αυτό μου είπες.
2: Το Αργύρο, τις καμπάνες.
0: Α, τις καμπάνες. Χτυπούν καμπάνες. Για ποιο χτυπούν οι καμπάνες? Για ρίχτο. Νησιώτικο είναι αυτό. Του Αργύρου οι καμπάνες.
2: Ναι, το Αργύρου είναι.
0: Ναι. Όχι, το Αργύρου είναι, αλλά είναι νησιώτικο.
2: Νησιώτικο πρέπει από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι.
0: Έλα. Ρίχτο. Αυτό θέλεις.
2: Λοιπόν,
0: θα σου χαλάσω εγώ χατήρι. Ναι,
2: καρδούλα μου και Αργύρα θα ανοίξω.
0: Μια χαρά νησιώτικο.
2: Για θαλασσιά τα μάτια σου μου κάνανε ζημιά. Οι καμπάνες να βαράνε. Για εσένα τραγουδάνε. Τι άλλο λέει?
0: Κάνω και εγώ την υπόθεση.
2: Με βιολί και με μαντήλι.
0: Και βιολιά θα πω εγώ. Λοιπόν, Αντώνη μου, στη Σαντορίνη, στη Βίλα Αντζέλικα, μέχρι 6 μπορείτε να πάτε εκεί πέρα, έτσι. Έχει και θερμενόμενο τζακούζι. Ποιος θα πάρεις άμα πας?
2: Η γυναικάρα μου.
0: Ναι.
2: Πρώτον.
0: Ναι,
2: και οι άλλοι θα δούμε.
0: Και οι άλλοι έχετε παρέα, φαντάζομαι. Έτσι δεν είναι?
2: Έχουμε μεγάλη.
0: Αυτά είναι. Ναι. Λοιπόν, Αντώνη μου, σου εύχομαι, μπαίνεις κατευθείαν στην κλήρωση να πας στη Σαντορίνη Σεπτέμβρη μήνα και να περάσεις ένα υπέροχο τριήμερο. Να σε καλά.
2: Πολύ.
0: Να σε καλά.
2: Εμείς
0: ευχαριστούμε που έπαιξες. Έτσι, βλέπετε, έτσι γίνονται, παιδιά, τα πραγματάκια εδώ. Και εμένα μαγικό τηλεφώνημα και ένα ρεφρέν, μπορείς να βρεθείς στη Σαντορίνη. Πάμε, συνεχίζουμε μόνο με επιτυχίες και είμαστε πάντοτε στο ρυθμό 949, φυσικά, που αλλού.
3: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

0: του Αντίου. Η ώρα μόλις ίγγηκεν. Ήμουν και είμαι η Μαντώγα Στεράτου και θα σου δώσω ραντεβού αύριο, ακριβώς στις 10 το πρωί. Πριν όμως από αυτό, αυτό που προσπάθησα να κάνω σε έτσι, μερικά τακτά χρονικά διαστήματα μέσα σε αυτές τις 4 ώρες που ήμασταν παρέα, ήταν να σου δώσω το κίνητρο να μπει στο Κοσμοτέ TV και να κάνεις τις βραδιές σου πιο όμορφες. Γιατί? Γιατί έχει έρθει μια καλοκαιρινή προσφοράρα που σου δίνει Κοσμοτέ TV, Κοσμοτέ Σίνεμα και Netflix μόνο με 14,90. Δηλαδή, πόσες φορές εμένα μου έχει συμβεί να λέω θέλω να δω αυτή τη σειρά, μου έχουν πει τα καλύτερα. Α, που είναι στο Κοσμοτέ TV. Θα κάνω συνδρομή. Okay. Ή να μου λένε τούμπαλιν από την άλλη, στο Netflix είναι αυτή η σειρά. Θα τη δεις, λέω τώρα να κάνω δύο συνδρομές. Και έρχεται η Κοσμοτέ TV και σου τα δίνει και τα δύο. Κοσμοτέ Σίνεμα και Netflix. Μόνο με 14,90 και δεν θα το υποφεληθείς. Όχι. Δεν σου το επιτρέπω και δεν μου το επιτρέπω. Οπότε μπείτε και κλείστε το γιατί είναι μοναδική η προσφορά. Σας φιλώ, σας αγαπώ, να περάσετε υπέροχα ό,τι μα ό,τι και αν κάνετε. Τα λέμε αύριο στις 10. Φιλάκια πολλά. Bye.
1: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
2: Ακόμη τρεις χώρες έκλεισαν τη θέση τους για τις 16 καλύτερες του παγκοσμίου κυπέλου. Η Νορβηγία με πρωταγωνιστή τον Χάαλαντ που σκόραρε στο φινάλε επικράτησε με 2-1 της ακτής Ελεφαντοστού και εξασφάλισε έτσι το εισιτήριο για την επόμενη φάση εκεί όπου την περιμένει η Βραζιλία. Η Γαλλία δεν δυσκολεύτηκε καθόλου απέναντι στη Σουηδία και με κυριαρχική εμφάνιση επικράτησε με 3-0 και προκρίθηκε στην φάση των 16 όπου θα αντιμετωπίσει την Παραγουάη. Πρωταγωνιστή των τρικολόρων Μπαπέ, ο οποίος πέτυχε ακόμα 2 τέρματα, έφτασε συνολικά τα 6 και συγκατοικεί με τον Μέση στην πρώτη θέση του πίνακα των σκόρερ της διοργάνωσης, έχοντας τον Χάαλαντ πίσω τους σε απόσταση αναπνοής με 5 γκολ. Πρόκριση και για το Μεξικό, με τέταρτη διαδοχική νίκη σε εισάριθμους αγώνες στη διοργάνωση. Οι συνδιοργανωτές κέρδισαν με 2-0 το Εκουαδόρ και πλέον κάνουν όνειρα οκτάδας.
1: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinor App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
4: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Και τώρα, το 7ο κάτι παίζει Powered by Day έρχεται στη Νέα Σμύρνη. Σάββατο 4 Ιουλίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 7 έως τις 9 το βράδυ, στην πλατεία Νέας Σμύρνης. 2 ώρες ζωντανά, με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by Day.
9: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
10: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
11: 10 χρόνια Σπόταβι. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
14: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Τι γίνεται, παιδιά, είμαστε όλοι εδώ. Καλησπέρατε, καλώς ήρθατε. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και η Γιάννης Κατινάκης φυσικά μαζί σου μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ. Πρώτη μέρα του Ιουλίου, καλό μηνάκι θα πω. Όχι, δεν είμαστε σε καμία παραλία. Όχι, δεν είμαστε στις Μπαχάμες, ούτε καν στους Παξούς. Είμαστε εδώ στην Αθήνα, στην καυτή Αθήνα. Θερμοκρασία πια κινείται σε εγκληματικά για την εποχή επίπεδα. Πρέπει να έχουμε 85 βαθμούς Κελσίου. Ίσως πεθάνουμε όλοι, ίσως και όχι, θα δείξει. Αλλά ό,τι και αν γίνει, σου έχω τις επιτυχιάρες του ρυθμού για να ανεβάσουμε με το κέφι. Επίσης, και σήμερα παιχνίδια, δώρα, διαγωνισμοί, τριήμερο στη Σαντορίνη. Όλα τα καλά μόνο εδώ θα τα βρεις. Αλλά έχω πάγκο στη λαϊκή, θα λέγε κανείς. Ξεκινάμε Κατερίνα Λιόλιου και Λογαριασμός. Ακολουθούν επιτυχιάρες και σε λίγο πάλι μαζί σου με πολλά πράγματα και θάματα. Αυτή

Μα τι ωραία που ήταν η Έλενα Παπαρίζου τότε, 2007, γέννητος βέβαια εγώ που είχε βγει με τα κορμάκια, εξαιρετική. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5. Έχουμε πολλά να κάνουμε, πολλά να πούμε, να σε στείλω στη Σαντορίνη να περάσεις εξαιρετικά, να λιάσεις την κορμάρα σου και επίσης να δώσω φιλιά στη Γεωργία, τον αυτόν που είναι και ωραίο αγόρι και δεν μου έχει το όνομά του. Διάλφα μου έχει, δεν πειράζει, θα πω την καλησπέρα με εγώ γιατί παλεύω, και στην Ελένη που μου λέει καλησπέρα και καλό μήνα. Υπέροχε, υπερκούκλαρε και υπερταλαντούχε Γιάνναρε. Αυτά είναι τα σωστά τα λόγια που πρέπει να ακουστούν εδώ στον αέρα του ρυθμού. Επίσης, πριν περάσω σε απόν, θέλω να σου πω ότι σε περίπτωση που δεν έχεις τι να κάνεις το Σάββατο, αλλά ακόμη και να έχεις τι να κάνεις, θα το ακυρώσεις και θα έρθεις στην πλατεία Νέα Σμύρνης 7 με 9 το βράδυ, γιατί κάτι παίζει Powered by Day. 2 ώρες ζωντανά με μένα θα περάσεις και θα έχω και μια έκπληξη συγκλονιστική. Αν τη χάσεις, πραγματικά θα χάσεις. Και τώρα μια καντάδα από τον Απόν. Τι ωραία, τι καλά. Για να ακούσουμε την καντάδα. Ανά την καντάδα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, σε λίγο μαζί σου με παιχνίδι και Σαντορίνη.

0: Στο Ρυθμός Classics, ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται σκέψεις, αξίες και αλήθειες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.
1: Είναι σοβαρό αντίβαρο η οικογένεια και το παιδί βασικά, έτσι. Είναι ένα αντίβαρο που σου δίνει μια πολύ σοβαρή δύναμη. Το παιδί είναι μια ευλογία. Δηλαδή, εμένα όταν μπήκε η Ελένη στη ζωή μου, μπήκε σε μια εποχή που πάλευα με τα κύματα, πάλευα με τα τεράστια προβλήματα και ήρθε σαν να ηρέμησε τη θάλασσα.
0: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο. Στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube. Ρυθμός Tube.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Σαρδένια.
1: Ξημερώνει η μέρα, φασαρία φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή, χτες το βράδυ στο ήλιο.

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μονάχα τρεις λέξεις.

0: αγαπάς. Αυτό είναι. Σε έχω με στο κέφι, αντικειμενικά πες μου. Σε έχω στα καλύτερα, σε έχω ανεβασμένο. Βεβαίως, γιατί είσαι πάντα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννη Κατινάκη μέχρι και τις 5 με τα δώρα μου, έτσι, τι ωραία, τι καλά. Άγιος Βασίλης με μπικίνι τον Ιούλιο. Και επίσης, πριν πω για τα δώρα και αυτά που πρέπει να πω, οφείλω να δώσω πολλά φιλιά πρώτον στη Σταύρη που μόλις μου έστειλε, στην Όλγα που μου λέει: Άρε Κατινάκη, τι κομματάρα έβαλε. Σε CD player το άκουγα αυτό. Κάποιε που με επικουρική σύνταξη στη φίλη Όλγα. Στον Νίκο που μου λέει: Καλό μήνα, άκου τώρα τα σωστά τα λόγια. Καλό μήνα στον καλύτερο παρουσιαστή Θεό Γιάννη. Έτσι, παιδιά μου. Στην Παναγιώτα, καλό μήνα Γιάννη, το χιούμορ είναι μοναδικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και έχω και τον Κώστα που έχει κάποια καψούρα μαζί μου, όπως φαίνεται, που λέει: Καλησπέρα στο πιο ξανθό και hot, έτσι, κρατάμε το hot, τρελό αγόρι του ραδιοφώνου. Και αφού όλα πια αυτά τα άκουσα και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με τα μηνύματά σας, θέλω να σας πω ότι σε λίγο θα παίξουμε για το τριήμερο στη Σαντορίνη, έτσι. Ήρθε η ώρα να σε στείλω στη Βίλα Αντζέλικα, μια υπερπολιτελή βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει έως και 6 άτομα, κάνεις και μια μικρή συναυλία δηλαδή, 11 με 14 Σεπτεμβρίου, και το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να στείλεις τώρα στο Viber μας 6937-949-949 το αγαπημένο σου νησιώτικο, να βγεις να μου το τραγουδήσεις και να μπεις στην κλήρωση. Επίσης, ακτοπλοϊκά από Golden Star Ferris, έτσι, τζαμπουίτα, δωράκι και αυτά. Για να δω, στέλνεις. Χαμός γίνεται! Και όσο λοιπόν στέλνεις μηνύματα, εγώ να ενημερώσω για ακόμα μία φορά για το Art Tech The Roadshow της Cosmote Telecom, που φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα, 16 πόλεις, και απολαμβάνεις τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές και συναρπαστικές AI εμπειρίες. Τάπα, ηρέμησα, περνάω σε διάλειμμα και επιστρέφω με τραγούδι και Σαντορίνη.
1: Ρυθμός Classics είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
2: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
1: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89 919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
8: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
9: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
10: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
11: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
12: Για πάντα.
11: Για πάντα. Χαλαρά.
12: σπάσει ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
15: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
16: Που πάνε καραμούζα,
15: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
17: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
18: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά. Στο κατάστημα.
19: Σε νιώθω. Αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
20: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
18: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
19: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις. Χωρίς κάρτα. Χωρίς άγχος.
20: Ωραία ευελιξία, ναι. Αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
17: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες.
21: Θες.
17: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
22: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
23: Αμέ.
24: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
23: Αμέ.
24: Θα έρθεις από μένα.
23: Αμέ.
24: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
23: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
25: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
26: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
0: Hello, αλό, καλησπέρα και χαίρετε της εσπέρας, αγαπημένοι μου φίλοι και ακροατές. Είστε εδώ στο ρυθμό 949 και ξέρετε πολύ καλά γιατί είστε εδώ. Πρώτον, ακούτε μόνο επιτυχίες. Δεύτερον, Γιάννη Κατινάκη. Και τρίτον, κερδίζετε πάρα πολλά δώρα. Και αυτή είναι η στιγμή, η ίγκυκεν η ώρα, η μεγάλη στιγμή να παίξουμε για το μοναδικό τρίμερο στη Σαντορίνη. 11 με 14 Σεπτεμβρίου στην υπερπολιτελή Βίλα Τζέλικα. Μια βίλα που φιλοξενεί έως και 6 άτομα. Είπαμε, κάνεις μια μικρή συναυλία εκεί. Καλείς φίλους, κάνεις κάποιο μικρό reunion και τα περνάς εξαιρετικά. και ακτοπλοϊκά από την Golden Star Ferries, γιατί ήρθε η στιγμή να παίξουμε το ένα και μοναδικό.
1: Έλα να πάμε στο νησί.
2: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Το νιώθω το νησί, το νιώθω το Αιγαίο, νιώθω την Αρμύρα. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Βγαίνει στον αέρα του ρυθμού, τραγουδά το αγαπημένο σου νησιώτικο και μπαίνει στην κλήρωση. Έχω κορίτσι να με περιμένει στη γραμμή και κατευθείαν του λέω την πιο γλυκιά και καυτή καλησπέρα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Γιάννη.
0: Από πού με καλείς, από κάποια εμπόλεμη ζώνη?
3: Όχι, έχω βάλει τον αναμνηστήρα, γιατί είχα βγει την αλλιώς.
0: Να κλείσω αναμνηστήρας επιγόντως, γιατί δεν ακούω τίποτα. Μπορεί να πεθάνεις από τη ζέστη, αλλά θα σε ακούω τουλάχιστον. Τώρα δεν ακούω τίποτα. Έλα.
3: Τώρα μ' ακούς.
0: Για μίλα να σε ακούσω.
3: Έλα, Γιάννη.
0: Έλα, φίλη μου, έλα. Ποιος μας πολεμάει, έλα, έλα.
3: Η ζέστη μας πολεμάει, Γιάννη.
0: Η ζέστη μας πολεμάει.
3: Καθημερινά, να ξέρεις.
0: Έτσι πρέπει. Καθημερινά και
3: πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάμε.
0: Και εγώ χαίρομαι πιο πολύ που σε ακούω, γιατί πριν πέρασα πάρα πολύ δύσκολα. Τώρα είναι όλα πάρα πολύ ωραία, φίλοι μου. Πώς σε λένε?
3: Δήμητρα.
0: Δήμητρα, και από πού με καλείς?
3: Καλό από ψηλά βόρεια, προάστια, Πεντέλη.
0: Τίποτα δεν είναι σίγουρο, το σκέφτηκε λίγο η Δήμητρα. Τι είσαι, καταζητούμενη, ο Πάσαρης? Δεν πρέπει να ξέρω από πού με καλείς.
3: Όχι, Πεντέλη.
0: Εντάξει, τώρα υπήρξε μια σιγουριά άλλη. Είσαι έτοιμη να μου τραγουδήσεις?
3: Ωραία, εγώ είμαι, τώρα για το κοινό.
0: Έχουμε ακούσει και χειρότερα τώρα. Δεν ακούσατε πέρα τι γίνεται κάθε μέρα.
3: Εντάξει.
0: Σαν το κάνει μουλάκ τη σπάνια είμαστε. Για πάμε να δούμε.
3: Χόρεψετε. Τα νιάτα να χάρετε. Γιατί σε τούτο το ντούνια δεν θα τα ξαναβρείτε.
0: Παναγία μου, δεν σιώνω.
3: Όχι, χώρο να πάει, του τη γη θα μας σε φάει. Δώστε του χώρο να πάει.
0: Μα αυτό βρήκες να μου πεις, τη γη που θα με φάει? Μα με έριξες τώρα, με έριξες.
2: Χόρεψετε.
0: Παναγία μου, μα με πήγες στη Δυσσιονιά. Και δύο μέτρα παίρνουν γη και θα γίνουμε όλοι χώμα. Και τίνεις σε μια θάλασσα και εμείς καπεταναίοι. Θες να μου πεις και ένα άλλο? Δεν το ήθελα αυτό με τη γη που θα με φάει.
3: Τι άλλο να πω? Ξέρω, τα έχουμε πει και
0: ένα νταρι-ντάρι, ρε παιδί μου. Ένα νταρι-ντάρι που δεν έχει θανατικό και κόλυβο μέσα.
3: Νταρι-ντάρι. Στο γυαλό πετούν οι γλάρι. Στο γυαλό πετούν οι γλάρι. Να μας περνάνε μακάρι.
0: Ιδέες εδώ με το πουλί δεν έχουμε, περνάμε. Έχει γλάρο, έχει θάλασσα. Σε πήρε ο γλάρος, τον πήρες και εσύ. Και τα παράμετρα είναι πάρα πολύ ωραία. Εδώ με ανέβασες και μπράβο και συγχαρητήρια.
3: Χαμπίριδες σου χαλάμε, Γιάννη.
0: Ποιος, τι?
3: Χαμπίριδες σου χαλάμε, Γιάννη.
0: Έτσι πρέπει να με έχετε στα όπα, όπα να είμαι και εγώ χαρούμενος και να μεταφέρω και την απαραίτητη χαρά σε εσάς. Φίλοι μου, καλή επιτυχία σου εύχομαι. Μακάρι να κερδίσεις να πας στη Σαντορίνη.
3: Μείνε
0: στη γραμμή σου να πάρω τα στοιχεία σου και πολλά πολλά φυλάκια. Και εμείς περνάμε κατευθείαν σε Χρήστο Μάστορα και Μαργαρίτα. Από που παιδιά λίγο με το 2 μέτρα παίρνουν γέπες, έτσι. Ανεβάστε με, ανεβάστε με.

0: που. Έλα δώσε. Σε περίπτωση που. Όχι, δεν έχει χαλάσει το ραδιόφωνο, είναι όλα μια χαρά. Απλά αποφάσισα και ακόμα μια φορά να τραγουδήσω. Αν αφήσει λοιπόν, απολαύσαμε εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 5 για 2 ώρες ακόμα θα κάνουμε παρεούλα. Και να ρωτιέσαι, Γιάννη, τελειώσαν τα δώρα εδώ? Βεβαίως και όχι. Σου έχω πολλά, αλλά στα φυλάω αγάλι αγάλι. Γιατί αγάλι αγάλι γίνεται και γουρίδα μέλι, έτσι. Να μην μου φύγεις κατευθείαν, να έχεις κάτι να αδειμονείς. Ωστόσο, μέχρι να έρθουν τα δώρα, εγώ θέλω να σου πω ότι σε περίπτωση που, μια και αυτό ακούσαμε κιόλας, ψάχνεις ποια θα είναι η επόμενη απόδρασή σου, η απάντηση είναι μία. Μονόδρομος. Φυσικά και είναι η Μάλτα. Γιατί τώρα με τις απευθείας πτήσεις της Aegean από Αθήνα για Μάλτα, το μοναδικό νησί των υποτών, είναι μόνο μία πτήση μακριά. Και ξέρεις, γίνομαι πιο ρομαντικός τώρα. Εκεί μπορείς να βρεις από ιστορικά σοκάκια μέχρι χρυσές ακτές, μεγαλαζοπράσινα νερά και ξεφρενή νυχτερινή ζωή. Να πας λοιπόν να περάσεις εξαιρετικά, μπες και στο aegeanair.com να κλείσεις θέση και όλα θα πάνε καλούτσικα. Και τώρα διαλυματάκι. Μικρό, εσύ κάνεις λίγο τις υπομονές σου και σε λίγο πάλι μαζί σου.
1: Άσε μένα πρώτα.
2: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
3: Πάρτε του το μικρόφωνο.
4: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
8: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
7: Αυτό είναι σχετικό.
8: Με τι?
7: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
9: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
10: Καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση φυσικά με τη Hellenic Seaways. Κρυστάλλινα νερά, πυκνά πευκοδάση που ακουμπούν τη θάλασσα και εκείνη η απόλυτη αίσθηση χαλάρωσης. Αυτό είναι το Αγκίστρι. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα, το μικρό αυτό νησί του Σαρονικού είναι η τέλεια δικαιολογία για μία γρήγορη απόδραση ή και για λίγες μέρες που θα σε ξεκουράσουν πραγματικά. Εδώ η φύση έχει τον πρώτο λόγο. Βουνό και θάλασσα γίνονται ένα και σου χαρίζουν εικόνες που σε ηρεμούν από την πρώτη στιγμή. Περπάτησε στη σκάλα με χαλαρή καλοκαιρινή διάθεση. Ανακάλυψε το αυθεντικό μεγαλοχώρι και αν θες κάτι πιο ήσυχο, βάλε στο πρόγραμμα τα γραφικά λιμενάρια. Και για την απόλυτη θέα, μία στάση στο Μετόχι είναι απλά απαραίτητη. Και μετά έρχεται το καλύτερο κομμάτι. Οι βουτιές. Κατά γάλανα, πεντακάθαρα νερά σε καλούν να χαθείς μέσα τους. Από οργανωμένες παραλίες μέχρι πιο ήσυχες γωνιές, το Αγκίστρι είναι φτιαγμένο για να σε χαλαρώνει. Με τα αέρο high speed της Hellenic Seaways και πάνω από 15 αναχωρήσεις την ημέρα, τα νησιά του Σαρονικού είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο Hellenic Seaways Seaways.gr ή στο Seymour App. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
11: Αρχίζει.
12: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
11: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
12: Πού δηλαδή?
11: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
13: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο,
1: ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλοι ανανάδες εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτηρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκιού παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
15: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα,

0: Μπρέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντουμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
2: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
1: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλησπέρα και πάλι καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Πήγε η ώρα 3, να είμαστε καλά, βοήθειά μας. Μία ώρα ακόμα που είμαστε ζωντανή από τη ζέστη. Πραγματικά έχουμε 85.000 βαθμούς έξω. Μια γκαμίλα κάπου στην Κηφισίας υπάρχει, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δεν θέλω πια καλοκαίρι, δεν θέλω υδρότες, δεν θέλω τέτοιες δυσίωνες καταστάσεις. Ωστόσο, παντός καιρού και σε κάθε εποχή, εμείς εδώ πέρα θα ανεβάζουμε το κέφι και έχω και αυτή την ώρα επιτυχίαρες. Έχω δώρα και εννοείται Γιάννη Κατινάκη, το σούπερ μόντελ της καρδιάς σου μέχρι και τις 5. Και τώρα δυναμώνεις την ένταση γιατί αρχίζω την ώρα με Ρία Ελληνίδου και εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε ρε τομάρια.

Χτυπάς εσύ, μα πονάω κι εγώ. Οι δυο καρδιές μας σαν μία. Αγαπημένος Διονύσης Χινάς εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5. Θα είμαι εδώ με τη γάργαρη φωνούλα μου, έτσι. Σε λίγο έχουμε κι άλλα δώρα και άλλους διαγωνισμούς. Μέχρι τότε όμως θέλω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό που το είδα και μου γεννήθηκαν αρκετές απορίες. Λοιπόν, νοσοκομείο στη Γαλλία κάλεσε πυροτεχνουργούς, βεβαίως, όταν άνδρας έφτασε με μια βόμβα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, 1930, πώς ζει αρχικά αυτός ο άνθρωπος, με σφινωμένη στην γενετήσια περιοχή του. Είχε τη σφαίρα αυτό στη γενετήσια περιοχή του από το 1920, υπότιγνε ο Πρώτος Παγκόσμιος. Και ρωτώ, αυτός ο άνθρωπος δεν είχε ενεργηθεί από το 1930, δηλαδή είχε 80 χρόνια δυσκυλιότητα. Και πέραν τούτου, μήπως και παίρναγε λίγο καλά τελικά και δεν την έβγαζε πίτι, δεν σε ρωτώ εγώ. Μήπως λέει, α, μια χαρά και παρακάνω και τη δουλίτσα μου. Δεν ξέρω. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Οι άνθρωποι έχουν πολλές πτυχές και πολλά παρακλάδια, πάρα πολύ σκοτεινά, θα πω εγώ. Ωστόσο, επειδή έρχεται και το σουρού να με κλείσει, θα σου πω στα μπαμ ότι ό,τι και αν έχεις κανονίσει Σάββατο 4 Ιουλίου θα το ακυρώσεις, γιατί κάτι παίζει Powered by Day 7 έως 9 το βράδυ στη Νέα Σμύρνη. Θα περάσουμε μαζί 2 ώρες ζωντανά και σου έχω μια έκπληξη. Αχ, τι έκπληξη είναι αυτή! Να έρθεις και να δεις. Μέχρι τότε, έλεγχο κίνου, τι σου χρωστάω.

0: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα, πήρε τη μαρίδα, τα έχουμε ξαναπεί, τα μπαρμπούνια και μας πήρε και τα μυαλά ούτως ή άλλως για να δεις, γιατί την αγαπάμε πάρα πολύ και την απολαμβάνουμε εδώ καθημερινά στο ρυθμό 949, που ούτως ή άλλως φυσικά ακούμε και μόνο επιτυχίες, έτσι. Γιάννης Κατινάκης, μέχρι τις 5 θα είμαι μαζί σου κατά καλό καιρό, πρώτη μέρα του Ιουλίου. Καλό μηνάκι να ευχηθώ, που τι καλό δηλαδή, σύσκατο θα είναι, διότι έχουμε ανάνδρομους, έχουμε πανσέλινους, έχουμε πράγματα πάρα πολύ δυσίωνα. Αλλά θα αντέξουμε, αδέρφια, έχουμε περάσει και χειρότερα. Και πώς θα απαλύνω εγώ τον πόνο του καλοκαιριού, τη ζέστη αλλά και του ανάδρομου? Θα σε βγάλω στον αέρα φυσικά για να παίξουμε και να πάρεις το δωράκι σου. Καλείς τώρα στο 210-6835-722, που ήδη καλείτε, βλέπω και το έχετε μάθει τι ώρα παίζουμε και πολύ σας αγαπώ. Επαναλαμβάνω λοιπόν, 210-6835-722, και σου έχω και πολύ ωραίο δώρο σήμερα, οπότε πάρε όπως και δίποτε. Και όσο με καλείς, εγώ να ενημερώσω, έτσι μπασάρι φωνή στην ενημέρωση, για ακόμα μία φορά για το Artec The Road Show της Cosmote Telecom, που φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. 16 πόλεις και απολαμβάνεις τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές και συναρπαστικές AI εμπειρίες. Για να δω τι γίνεται. Ναι, παίρνετε, αλλά σέρνεστε και λίγο. Δώρο, λέω, δίνω, είναι καλό το δώρο, παρακαλώ για να δώσω δώρο. Πώς είναι, διότι λένε, έχω πια. Καλέστε, παρακαλώ πάρα πολύ κι άλλοι. 210-6835-722. Να, τώρα πήρατε. Θέλετε τον τζαμπουκά σας κι εσείς, έχω καταλάβει. Θέλετε λίγο τη μουλά, να γίνω ζήνα πολεμίστρια. Θα γίνω κι αυτό αμαλάχη. Ωστόσο, πάω σε διαλυματάκι να σηκώσω τις γραμμές μου και σε λίγο πάλι μαζί σου.
1: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
2: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
1: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού στο YouTube. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Ο Ρυθμός 949 προτείνει.
4: Η ενέργεια της εβδομάδας έχει ήχο και είναι στο Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 30 Ιουνίου για ένα live γεμάτο ένταση, beats και καλοκαιρινή ενέργεια. Ο Ακύλας φέρνει το Press Start Tour Powered by ΔΕΗ. Αλλάζουμε ρυθμό. 1, 2 και 3 Ιουλίου πάμε Εθνική Λυρική Σκηνή στο 3ο Φεστιβάλ Κρουστών Εναλλακτικής Σκηνής με τη ΔΕΗ Μεγάλο Χορηγό. Και φυσικά, καλοκαίρι σημαίνει Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουλίου οι Πέρσες ζωντανεύουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Και στο τέλος, οι Florence and the Machine ανοίγουν το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ στις 14 Ιουλίου στο ΟΑΚΑΠΗ 5. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
5: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια? Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
8: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
11: Όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
10: Ναι, με τα ταχύπλοα της Ίτζετς. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
11: Και οι επιστροφές.
10: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
11: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
10: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη Σίτζετς. Και γρήγορα και οικονομικά. Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Κουνούπια. Όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική. Μπάρμπεκιου. Βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
13: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
14: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
13: Ποιος μίλησε?
14: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
13: Στον δεύτερο.
14: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
13: Τι?
14: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
13: Μπήκα σωστά?
14: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
15: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
13: Όπου θέλω.
15: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Οπα, τι κάνεις εκεί?
17: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
16: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
17: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
18: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
19: Σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
20: Ας πιούμε σε αυτό.
21: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Nescafé φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
22: Φραπέ χαλαρά.
23: Του 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
24: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
0: Βρε καλώστα τα παιδιά, βρε καλώστα για ακόμα μία φορά. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ. Και τον Ιούλιο βεβαίως. Εδώ θα είμαι για σένα, δεν το κουνάω. Ρούπι με πάρα πολλά παιχνίδια, δώρα και εννοείται πάρα πολλές επιτυχίες, έτσι. Και τώρα, ίγκυ και είναι η ώρα να παίξουμε. Ήρθε αυτή η μεγάλη στιγμή να σε βγάλω στον αέρα, να ακούσεις μια τάκα από μια ελληνική σειρά, να μου βρεις τη συνέχεια και κερδίζεις μετά. Τόσο απλά, τόσο εύκολα. Έχω κορίτσι να με περιμένει στη γραμμή. Δυο κορίτσια είχα σήμερα, κανένα αγόρι. Τα πράγματα είναι δύσκολα για μένα σήμερα. Ωστόσο, είμαι εδώ για σας. Γεια σου, φίλη μου.
25: Ωραία. Είμαι η Δέστινα.
0: Μπαίνεις κατευθείαν στο ψητό.
25: Κατευθείαν, ναι.
0: Δεν είμαστε στα Καλλιστεία.
25: Πρώτη φορά βγήκα σε αυτό.
0: Δεν είμαστε στα Καλλιστεία. Είμαι η Δέστινα, ένα 80 και εύχομαι παγκόσμια ειρήνη.
25: Όχι, ένα 80, αλλά οκ. Όχι, εντάξει.
0: Από πού με καλείς, Δέστινα?
25: Παίρνω τηλέφωνο από Γλυφάδα.
0: Την όμορφη τηλέφωνο.
25: Μ' ακούτε?
0: Ακούω, λέω. Ναι, από την Γλυφάδα, ναι.
25: Ναι, και τώρα πάω να πάρω το μικρό, το παιδικό, και έτσι πως λέω, ας πάρω ένα τηλέφωνο και τελικά ήταν τυχερό.
0: Ο μικρός, πόσο μικρός είναι?
25: 2,5 χρονών και είμαι και έγκυο. Θέλω εύκολο να μην φωθώ.
0: Με το καλό, φίλη μου, με το καλό.
25: Ευχαριστώ πολύ.
0: Με ένα πόνο, τι άλλο εύχονται. Καλή ελευθεριά.
25: Με κανένα να γίνεται, αλλά ναι. Υγεία, υγεία.
0: Μην είσαι και εσύ άπληστη, α είναι ένα ο πόνο, ρε παιδί μου. Και με κανένα είναι μια ουτοπία που δεν τη θέλουμε. Την ουτοπία θέλουμε ρεαλιστικέ ευχέ εδώ.
25: Έτσι είναι.
0: Λοιπόν, είσαι έτοιμη να παίξουμε.
25: Έτοιμη.
0: Είπες, θα ακούσεις, είπες, λέω, εγώ το είπα βασικά. Θα ακούσεις μια, δεν πιακώ καλά. Θα ακούσεις μια τάκα από μια ελληνική σειρά και πρέπει να μου βρεις τη συνέχεια.
25: Ωραία.
0: Φύγαμε.
1: Καλώς την. Τι έκπληξη είναι αυτή.
2: Έχεις δουλειά, μήπως τον οχλώ.
1: Όχι καλέ. Στολίζω έτσι λίγο.
0: Μια επίκαιρη ατάκα χριστουγεννιάτικη. Στολίζω έτσι λίγο.
25: Είναι πρώτα απ' όλα η σωσό από τα εγκλήματα.
0: Αυτή είναι η φίλη μας η καλή. Τι λέει όμως η σωσό.
25: Για το κακό.
0: Φίλοι μου, είσαι η μόνη που το έχει βρει χωρίς βοήθεια. Να σου ανάψω μια λαμπάδα. Και μου λέγανε εδώ πέρα πριν φίλοι συνάδελφοι, μου λένε τους βγάζεις κάθε μέρα και λες, δεν τα βρίσκουνε και επιμένεις και είσαι η μόνη. Να σου πω κάτι, είσαι εξαιρετική και τώρα που είσαι και έγκυος δεν έχεις λιγούρες αδιανόητες.
25: Θα να πάνε. Το 16 κιλά έχω βάλει, θέλω μην γεννάω.
0: Θα σε στείλω λοιπόν τώρα λίγο πριν γεννήσει στο Wagamama το φοβερό, να ξέρεις, που έχει και νέο καλοκαιρινό μενού, που είναι το αγαπημένο πανασιατικό εστιατόριο της Αθήνας. Και σου λέω τώρα, έχει καλοκαιρινό μενού με γεύσεις που θα σε ταξιδέψουνε.
25: Σίγουρα θα πάω, εννοείται. Μαζί εκεί πέρα με τα παιδιά, το σύζυγο, εννοείται.
0: Έχει νέο. Όση Σούζη, δεν έχω τα αγγλικά μου, έτσι. Ιαπωνικό παραδοσιακό. Θα πας εκεί πέρα και πραγματικά θα περάσεις εξαιρετικά. Στο μοναστηράκι και σου δίνω δωρεπιταγή 50 ευρώ.
25: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη μου. Σε θαυμάζεσαι τέλειο. Σε αυτό όσο μπορώ να καταλαβαίνω.
0: Πες μου κι άλλα, πες μου κι άλλα να με φτιάχνεις.
25: Έχει τέλειο χιούμορ. Δεν το περίμενα, μπράβο. Τι κύριε μου σήμερα.
0: Να πας να φας για δύο και για τρεις, μη σου πω.
25: Και παραπάνω.
0: Και παραπάνω, έτσι, πάρα πολύ ωραία. Έχω ήδη φωτογραφίσει στο τηλεφωνό σας, σου στείλουν μήνυμα και είσαι πανέτοιμη.
25: Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και υγεία σε όλους.
0: Υγεία, γεια, καλή ελευθεριά, θα ξαναπώ και πολλά πολλά φιλάκια. Και εμείς φύγαμε για Νίκο Οικονομόπουλο με λίγα λόγια.
3: Με λίγα λόγια.

0: Δεν θα με πονέσεις. Και επειδή το απαιτεί, τι, όλοι λένε και μετά εγώ θα σου πω τα χαλιά μας τα μαύρα. Δεν πειράζει όμως, δεν θα έχουμε νεύρα γιατί έχει πει το καλοκαίρι για τα καλά. Είναι Ιούλιος, έχει πάρα πολύ ζέστη, να τα πούμε και αυτά για ακόμα μια φορά. Υπάρχει πάρα πολύ κίνηση, ο κόσμος δεν φεύγει από την Αθήνα. Υπάρχουν πάρα πολλά κουνούπια που σου ρουφάνε το αίμα και το μεδούλι. Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Για τα κουνούπια σου βέβαια να μπορώ, γιατί υπάρχει το γνωστό και αγαπημένο σε όλους Αουτάν, έτσι. Τώρα και στα φαρμακεία. Συγκεκριμένα η σειρά Αουτάν Defense που είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στα φαρμακεία και σε προστατεύει έως και 10 ώρες από τα κουνούπια, τις μύγες και τα τσιμπούρια. Βεβαίως. Α, μου αρέσει πάρα πολύ. Αουτάν και τα μυαλά στα κάγκελα. Και αφού ενημέρωσα και για την προστασία από τον κόνοπα, νομίζω είμαι πάρα πολύ έτοιμος να περάσω σε ένα μικρό διαλυματάκι. Και σε λίγο πάλι μαζί σου, γιατί μόλις γυρίσω, σου έχω διαγωνισμό για Νίκο Οικονομόπουλο, έτσι. Χαμός θα γίνει.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Φίλες και φίλοι.
4: Μα είμαστε δύο.
3: Καλώς ήρθατε στο Cineveranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψήψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
5: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
9: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Και τώρα, το 7ο κάτι παίζει Powered by Day έρχεται στη Νέα Σμύρνη. Σάββατο 4 Ιουλίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 7 έως τις 9 το βράδυ, στην πλατεία Νέας Σμύρνης. 2 ώρες ζωντανά, με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει Powered by Day.
10: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
11: Το τάγκο?
10: Θα σας ειδοποιήσουμε.
11: Περίμενε.
12: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
10: Φτιάξε βαλίτσες!
13: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
16: Φαγητό, υπέροχη μουσική.
17: Φουλ.
16: Όλα είναι τέλεια.
17: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
18: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
19: Τι! 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
20: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
0: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινέ.

Γεια σας και πάλι, γεια σας και χαρά σας. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Εδώ είσαι την πρώτη μέρα του Ιουλίου και πάρα πολύ καλά κάνεις για να σου ανεβάσουμε το κέφι και να τα περάσουμε εξαιρετικά. Μία ώρα ακόμα έχουμε να περάσουμε παρεούλα, αλλά δεν θέλω να με αφήνεις και δεν θέλω να με ξεχνάς, έτσι. 6937 949 949 το Viber μας. Περιμένω μηνύματα αγάπης και πόθου. Και δεν θέλω επίσης σε καμία περίπτωση να ξεχνάς ότι αυτή την ώρα θα παίξουμε για τις προσκλήσεις για τον Νίκο Οικονομόπουλο. Οπότε, μένεις μαζί μου, πράγματα και θάματα σου έχω και αρχίζω και την ώρα με Ελένη Φουρέιρα και Αλληλούια. Δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο, επάλι μαζί σου θα είμαι.

Επίθεση θέλεις. Θα την πάρεις λοιπόν. Έτσι είναι τα πράγματα. Ό,τι δίνεις παίρνεις στη ζωή αυτή. Γιατί αν είσαι ξινό. Έχεις ξυνήλες στη γενετήσια περιοχή σου, όπως και να έχει, ρε παιδί μου, αυτό θα λάβεις και πίσω, έτσι. Γιάννης Κατινάκης, η Σοφία, αλλά πολύ νέα κουκουβάγια για το ρυθμό 949. Είμαι και θα είμαι μαζί σου μέχρι και τις 5. Σε καμία περίπτωση και ποτέ δεν θέλω να ξεχνάς ότι σε λίγο σε βγάζω στον αέρα για να μου τραγουδήσεις και δεν μπορώ να μιλήσω πια, τελείως, έτσι. Αυτό ήταν. Με ματιάσανε, πάει γλώσσα, έφυγε μακριά, τέλος. Να διεκδικήσεις λοιπόν, αυτό ήθελα να πω, προσκλήσεις για τη συναυλή του Νίκου Κονομόπουλου. Αλλά μέχρι να έρθει εκείνη η ώρα, θέλω να σου πω ότι σε περίπτωση που ψάχνεις ποια θα είναι η επόμενη απόδρασή σου, η απάντηση είναι μία. Και είναι Μάλτα. Γιατί τώρα με τις απευθείας πτήσεις της Aegean από Αθήνα για Μάλτα, το μοναδικό νησί των υποτών, είναι μόνο μία πτήση μακριά. Εκεί μπορείς να βρεις από ιστορικά σοκάκια μέχρι χρυσές ακτές με γαλαζοπράσινα νερά και ξέφρενη νυχτερινή ζωή. Τι κάνεις, μπαίνεις aegeanair.com, κλείνεις θέση και όλα θα πάνε υπέροχα. Και τώρα, τέρμα. Δεν το λέω εγώ, ο Γιώργος Μαζωνάκης το λέει. Γιατί όσο ζω, μαζώ.

0: Έτσι, αναστενάζω καυτά και ερωτικά εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5. Εδώ θέμε να τα περνάμε εξαιρετικά. Να στείλω πολλά φιλιά στον Κωνσταντίνο που μου έχει στείλει μήνυμα. Γεια σου, Τζόνι, μου λέει. Γεια σου, Κωνσταντά, θα πω και εγώ. Έτσι, φλερτάρω, σαν το παλιό 60 Γιώργος Φούντας. Και πριν περάσω σε break, να σου πω για ακόμα μία φορά για το Artec The Road Show της Κοσμοτέ Telecom. Φέτος λοιπόν γυρίζει όλη την Ελλάδα, 16 πόλεις, και απολαμβάνει τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές και συναρπαστικές AI εμπειρίες. Διαλυματάκι ίσα που για να σου λείψω και σε λίγο πάλι μαζί σου.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
3: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ.
4: Δίψα για μπάλα με ένα συν ένα.
5: Δίψα για.
4: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα δίκος κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
8: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
10: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
11: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
12: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
11: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
12: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
11: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
12: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
11: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
12: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
11: αλλά δικό μας είναι.
12: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
14: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
15: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
17: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
18: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
17: Ποιος μίλησε?
18: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
17: Στον δεύτερο.
18: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
17: Τι?
18: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
17: Μπήκα σωστά?
18: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
19: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
17: Όπου θέλω.
19: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
20: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
0: Καλησπέρα και πάλι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης για λίγο ακόμα μαζί σου. Αλλά μέχρι να φύγω, έχω κι άλλο δώρο. Σου έχω Νίκο Κονομόπουλο, έτσι. 3η 7 Ιουλίου, συναυλιά στο Κατράκιο Θέατρο. Και αν θες διπλή πρόσκληση, σε λίγο, στο μεθεπόμενο τραγούδι που θα παίξει Νίκος Κονομόπουλος, καλείς στο 210-6835-722. Βγαίνει στον αέρα, μου τραγουδά, μου συμπληρώνει το στίχο και η διπλή πρόσκληση είναι δική σου. 210-6835-722 με το που ακούσει Οικονομόπουλο. Πρώτο όμως, Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός.

0: είμαστε ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης. Κάναμε παρέα για τρεις ωρίτσες. Αλλά φεύγοντας, φεύγω με δώρο, γιατί είμαι αυτός ο Άι Βασίλης με μπικίνι εδώ κατά καλό καιρό. Και θα σε στείλω Νίκο Οικονομόπουλο, 3η 7 Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο. Αντί να βγεις, αρκεί μάλλον να βγεις και να μου τραγουδήσεις τον στίχο που μόλις άκουσες. Έχω αγόρι στη γραμμή να με περιμένει και κατευθείαν το καλησπερίζω. Ναι.
1: Καλησπέρα Γιάννη, συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Πάνος λέγομαι.
0: Γεια σου Πάνο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα συγχαρίκια. Είσαι έτοιμος να μου τραγουδήσεις?
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, δίνω σήμα, δίνω πρώτο στίχο και μετά μπουκάρεις εσύ.
1: Έγινε.
0: Και ψάχνω να βρω
1: ένα φιλί που θα με κόψει σαν γυαλί και ένα κορμί να με έχει σόβια καταδικό. Ψάχνω ένα έρωτα τρελό να μου διαλύσει το μυαλό και να με στείλει μια για πάντα στο τρελάδικο.
0: Ναι, μέσους όρους, ας πούμε, του διαγωνισμού δεν ήταν να πεις λάθος όλη τη μελωδία. Αλλά παρόλα αυτά, κέρδισες, γιατί ήταν σωστός ο στίχος.
1: Ναι, ναι.
0: Κάπου με τον τόνο λίγο έφυγες μακριά, στο Καμερούν ο τόνος, εσύ στην Ελαφόνησο. Τι λίγο άτομος, το οξύτο περισπωμένο δεν πετύχαμε. Δεν πειράζει όμως, δεν πειράζει. Μπράβο και συγχαρητήρια. Περίμενε να φωτογραφίσω και το τηλέφωνο σου, έτσι να πάρω τα στοιχεία σου για να σου στείλουν τις προσκλήσεις. Ένα δευτερόλεπτο δώσε μου και είσαι πανέτοιμος. Πολλά πολλά φυλάκια.
1: Να σε καλά, ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου. Και τώρα είμαι πανέτοιμος να σε παραδώσω στα λάνια μας. Αλέξη Μαρκάζο και ένα ζυρδέλι και Αλέξη Μαρκάζο μέχρι και τις 8. Δώσε Άννα μου.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate. Κομπανιέρο. Κομπανιέιρο. Μιτ Σπίλερ. Νακάμα.
9: Ω.
8: Κόκκιπε. Κομπάνιο. Τιμ κολέγγι.
10: Παντρούσκα.
11: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
12: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
13: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
14: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
13: Γιατί?
14: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
13: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
14: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
15: Plus. Plus, plus.
16: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
17: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
16: Δηλαδή?
17: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
16: Plus, plus, plus.
17: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
18: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
19: Οπα, οπα! Τι κάνεις εκεί?
20: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
19: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
20: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
18: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
21: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
22: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
23: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο Δημητριάδης.gr.
24: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
25: Και το πρωί το πάμε τάπα.
26: Τάπλα καλή τα βανόταπλα. Τάπλα καλή τα βανόταπλα. Τα βανόταπλα. Περίμενε.
25: Σύμπαν καλή, πάμε πρωινό.
24: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
27: Πόσα! Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
28: Όλη μέρα ρυθμό.
29: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
30: Μπορώ να έχω λίγο το λόγο.
25: Ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
31: Να σε δω, να σε δω, να σε καρώ.
24: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη, καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
32: Ρυθμός 949.
33: Βρε καλώς τα ταλάνια, καλώς ήρθατε. Καλό μας μήνα. Τετάρτη 1η του Ιούλη, είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη, στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
34: Τα δικά σου αλάνια με τα δικά σου μηνύματα μας κρατάνε την καλύτερη συντροφιά από αλλού στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949.
33: Άσοτε που γύρισες, είσαι καλύτερα. Γύρισα, σήμερα θα μας κολλήσεις τίποτα.
34: Καλύτερα από ποτέ, έτοιμος να σας κολλήσω.
33: Από Αγία
34: μου. Δεν ξέρω να σε ενημέρωσα, αύριο παίρνεις αναρωτική. Λοιπόν, επίσης.
33: Μπορεί να το κάνουμε από εβδομάδα.
34: Όχι, δεν περιμένει. ξεκουρασμένη, Άννα μου, σε βλέπω κουρασμένη. Ευκαιρία να ξεκουραστεί. Και έρχεται και πουσουκού. Μην το ξεχνάμε αυτό. Οπότε τι καλύτερο, θα πάρει και Πέμπτη. Λοιπόν, παιδιά, soundy.gr και μα ακούτε και online από όπου και αν βρίσκεστε. Και μην ξεχνάτε ότι έχουμε εκτό από ειδισάρε, έχουμε διαγωνισμάρε και φυσικά οδηγού στο Everest που κατηγορούνται για απάτη ύψου 15 εκατομμυρίων λιρών επειδή δηλητηρίαζαν ορειβάτε για να προκαλούν τα πανηρέ διασώσει με ελικόπτερο.
33: Ψέματα.
34: Αυτό είναι ένα σωστό άνοιγμα στην αγορά. Τι κάνει, δηλητηριάζω ορειβάτε στο Everest.
33: Εγώ θα σα πω.
34: Για... μοναξιά, ένα επιβίωσε.
33: Για ένα ύπουλο gadget που έχει έρθει και gadget καταγραφή, θα σα πω σε λίγο τι είναι και ποιο είναι.
34: Αναμένουμε.
33: Λοιπόν, επίσης έχουμε πολύ ωραίους διαγωνισμούς. Το που είμαι που σου δίνει υπέροχα εισιτήρια Seajets. Ναι. Σε ετοιμάζουμε για την Ισάρα. Πάμε νησί εκτός από Τίνο. Τώρα σας στέλνουμε Σαντορίνη.
34: Ω, ναι. Mm-hmm. Και... διαγωνισμάτες. Φυσικά επιτυχιάρες.
33: Ωραία.
34: Επιτυχιάρες.
33: Λοιπόν, προσδεθείτε, απογειωνόμαστε και αρχίζουμε με αγαπημένο Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: πάμε λοιπόν και Πέτρος Ιακωβίδης. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και ήρθε η ώρα για το αγαπημένο Μπαμ και Κράχτο.
1: Αδειμονούσα και καλά έκανα. Για πάμε.
2: Μπαμ και Κράχτο.
0: Λοιπόν, από το πρωί έχουν φαγωθεί κάποιες εκπομπές, ρε παιδί μου, και ασχολούνται με την Ιωάννα Τούνη, διότι πουλάει και αυτοί δεν έχουν θέματα και σου λέει θα βάλω μια Ιωάννα Τούνη που πάντα πουλάει.
1: Πάντα πουλάει.
0: Να μου καλύψει ένα δεκάλεπτο, ένα τέταρτο, ένα εικοσάλεπτο, whatever, όπως και να έχει. Και τι κάνεις. Τώρα στο TikTok, εσύ που είσαι και YouTuber, τα ξέρεις. Δεν βάζεις, ρε παιδί μου, μια ιστορία δικιά σου και βγάζεις μια λεζάντα που λέει άλλα ντάλα τη Παρασκευή στο γάλα, ουσιαστικά. Για να πουλήσει, για να κάνει λίγο ντόρο.
1: Όχι απαραίτητα. Συνήθως μπορεί η λεζάντα να είναι σχετική και με το βίντεο. Συνήθως είναι.
0: Άκου, έχει μια. Επειδή τώρα είναι στον παλί, ρε παιδί μου, και έχει γράψει πάνω-πάνω. Εγώ που το παίζω σεξι, ενώ είναι με το μαγιό και βγαίνει από την πισίνα. Για να, σας, να κάνετε λίγο εικόνα.
1: Ποτέ. Με μαγιό υπάρχει τέτοιο ντοκουμέντο στο Ιντερνετ.
0: Σταμάτα, πρέπει να αντιφημίσει και την εταιρεία τη.
1: Okay.
0: Εγώ που το παίζω σεξι και μυστήρια, ενώ μόλις έχω κατουρίσει την πισίνα μας.
1: Μπράβο.
0: Και
1: πάρα πολύ
0: λέει
1: ωραίο.
0: Από κάτω όμως, αυτό το κάποιον αποτελεί προϊόν μυθοπλασίας.
1: Δεν το ξέρουμε αυτό.
0: Δεν το ξέρεις σίγουρα, αλλά δεν ξέρεις ότι σίγουρα έκανε
1: πίσω. Ήμουν η πισίνα.
0: Μέσα στην τουαλέτα. Μέσα στην πισίνα.
1: Άκου τώρα, ή θα το κάνεις σωστά ή θα το κάνεις καθόλου. Ή θα την κατουρίσεις την πισίνα και θα το κάνεις κάποιον ή δεν θα πεις τίποτα. Μια χαρά θα τα πάρεις τα views έτσι κι αλλιώς, αφού με το μαγιό είσαι. Είχαμε ανάγκη να κατουρίσεις την πισίνα. Πες μας για τα 2,5 εκατομμύρια που έβγαλες, αδερφέ, να ταυτίσει και ο κόσμος.
0: Αγάπη, αυτή τα δηλώνει. Άλλοι που τα βγάζουν και δεν τα δηλώνουν.
1: Καλά κάνει, καλά κάνει. Ποιοι, δεν έχω ιδέα για ποιους μιλάς. Κάτσε να βάλω να δω λίγο λιάγκα να ενημερωθώ.
2: Είναι

0: Βάζουμε επιτυχίες. Ρυθμός 949.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Γλυκό μεθύσι, λοιπόν, στα Βέντο και Ευαγγελία στο ρυθμό 949. Ακού μόνο επιτυχίε και έχει λείψει ήδη. Εδώ πέρα Μαρία Μαράκη έχει στείλει Αλέξη με πολλά AKE. Ήρθε, καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλώ σε βρήκα, Μαρία Μαράκη μου. Καλώ σα βρήκα πάλι. Τρέλα μου, καρναβάλι.
0: Λοιπόν.
1: Για πε. Ποιο άλλο.
0: Η Σταύρη. Άμα ξαναλείψει, λέει ο Μαρκάζο και φάει καλή απουσία, θα του φάω τη θέση, πε του.
1: Ωραία, φάτι μου. Τη θέση. Χάρισμά σου, Σταύρη μου, χάρισμά σου. Το αμάξι το έχει φτιάξει όμω, γιατί θα χρειαστεί πολλά δρομολόγια.
0: Μην τον προγαλέει. Κάτσε, τι τέτοιο δεν τι είχαν πάρει. Τι
1: πινακίδε. Όλοι και κάποιο βίσμα θα βάλε. Θε να την κάνουμε δώρο giveaway σε διαγωνισμό τη πινακίδε. Να τη πάρει πίσω η Σταύρη.
0: Όχι.
1: Θα δεχόσω τη Σταύρη στην παρουσιάστριά σου.
0: Συγγνώμη, πνίγηκα.
1: Λογικό. Με αυτά που ακού, τη Σταύρη θα την δεχόσω στην παρουσιάστριά σου.
0: Α, πάμε σε ένα μήνυμα.
1: Όχι, όχι, όχι, θα απαντήσει.
0: Δεν ξέρω αν ταιριάζω με τη Σταύρη και γιατί να το συζητάμε αυτό
1: καλά,
0: το πράγμα.
1: Γιατί μπορούμε να την προτείνουμε, άμα θέλει, να πάρει τη θέση μου.
0: Σταύρη, τι λες!
1: Σταύρη, δέχεσαι την Άννα για την παρουσιάστριά σου.
0: Τι κάνουμε, γαμό.
1: Άννα, δέχεσαι τη Σταύρη στα καλά και στα κακά.
0: Έλα, σε παρακαλώ.
1: Μέχρι να ξεκατηνιαστείτε στη δεύτερη εβδομάδα και να τη πειράξει τα φρένα από τα μάξι.
0: Αυτά θα τα πάθουν άλλοι. Άλλο θέλω να σου πω. Έλα. Αν ψάχνει το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να το κάνει. Το Δέλτα βήμα.
1: Για μιλάμε, παιδιά, για τι ανώτερε σχολέ Δέλτα, τι οποίε αποκτά γνώσει, δεξιότητε και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασία. Ένα μικρό βήμα για τη Δέλτα, ένα μεγάλο για την ανθρωπότητα και την πρόσληψή σου κατά προτίμηση. Πηγαίνετε μια επίσκεψη στι σχολέ Δέλτα στην Αττική, σε Αθήνα και Περιστέρη και για Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια. Ή αλλιώ μια βολτούλα, ρε παιδί μου, αν βαριέσαι και καύσω. Αναλογικό, δε αδικό, στο www.delta360.gr ή για του πιο πατροπαράδοτου, γιατί για όλου έχει η Δέλτα, τηλέφωνο στο 210-32-20-360.
0: Εμεί είμαστε εδώ να σου κάνουμε παρέα και να ακούμε επιτυχίε. Νίκο Βέρτη είναι καθοδόν, όπω και η Νατάσα Θεοδωρίδου. Τώρα έσκασε μύτη Δήμο Αθανασιάδη και Στέλιο Ρόκο. Με σένα πλάι μου μπορώ.

0: λοιπόν και Νίκος Βέρτης εδώ στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες. Έχεις κάσει και ο Χρήστος Μαρκάζο. Στείλε μας Σαντορίνη, λέει, με την παρέα να κάνουμε χαμό.
1: Ναι, ρε φίλε, εδώ δεν στέλνω το Μαρκάζο, το στείλω εσένα, Χρήστο. Πώς δεν το σκέφτηκα. Δεν
0: ξέρω, ο Χρήστος από χθες λέει να τον στείλουμε. Βρε Χρήστο μου, σου λέω.
1: Θα σε στείλουμε στον Αγύριστο, Χρήστο.
0: Αν δεν στείλει ένα νησιώτικο, πώς θα σε πάρουμε τηλέφωνο για να βγεις να τραγουδήσεις.
1: Δεν ξέρω, δηλαδή δεν θες να παίξεις το διαγωνισμό, αλλά θες να στείλουμε. Νιώθω ότι σε εκμεταλλεύομαι. Χρήστο, είσαι και με αυτό. Δεν θέλω να σε καβαλάω. Ακόμη καλά-καλά δεν σε γνωρίσαμε. Είναι λίγο περίεργη η κατάσταση. Για εμάς τα χέρια μας είναι δεμένα. Έχουμε και νοχές. Έχουμε και μια τσίπα.
0: Έχεις εσύ τσίπα. Ποιος την έχασε και την βρήκες
1: εσύ. Ο Χρήστος. Ο Χρήστος. Θα σου πω εγώ τώρα μια γρήγορη είδηση. Οδηγοί στο Everest κατηγορούνται, αυτό που είχα πει, για απάτη ύψους 15 εκατομμυρίων λιρών, επειδή τι κάνε. Ένα, το απόλυτο κενό στην αγορά. Δηλητηρίαζαν ορειβάτες για να προκαλούν δαπανές διασώσεις με ελικόπτερα.
0: Πώς το κάναν, δηλαδή, λίγο πριν περάσει την πόρτα και πεις ότι ανεβαίνω στο Everest, κάνω μια στάση εδώ πέρα στο κοντινό χωριό ή στο τάδε κοντινό μαγαζί, παίρνω ένα νεράκι ή κάτι άλλο και με πιάνει η κοιλιά μου.
1: Το περίφημο χέσε ψηλά και αγνάντευε.
0: Έλα, ρε Αλέξη!
1: Για όσους φτάσαν στην κορυφή, έτσι, γιατί η κορυφή έχει μοναξιά. Οι υπόλοιποι μείναν στους πρόποδες. Γλιστρήσανε.
0: Έχει και βήματα η κορυφή.
1: Και βήματα και κλείσματα έχει η κορυφή. Όχι μόνο βήματα. Και βλήματα έχει. Αυτούς που πήγαν και πιαν το νερό.
0: Εν αέρια. Ενιαέρια η βοήθεια όμως.
1: Ελικοπτερίσια.
0: Βρήκα το κόλπο.
1: Έλα.
0: Το έχω πάθει εγώ στο Μαρόκο.
1: Τι έχεις.
0: Περίμενα να σας πω ότι προσέχαμε όλη τη χρονιά, όλη την εκδρομή και τελευταία μέρα. Πετάμε, ξέρω εγώ, το απόγευμα. Ναι. Και το μεσημέρι είχαμε κλείσει να πάμε πολύ ωραία εκδρομή στον Άτλας. Πώς έχουμε στον Όλυμπο, έχουν αυτοί τον Άτλας. Περπατάμε, ανεβαίνουμε, πεζοπορία, από εδώ, από εκεί, όλα ωραία. Ξαφνικά βγαίνει κάπου στη μέση του βουνού ένα ριάκι με πράγματα, με τέτοια, με συντριβάνι. Πήραμε έναν απλό χυμό πορτοκάλι να πιούμε. Την πάθαμε από τα παγάκια.
1: Τα παγάκια αυτά, ναι.
0: Τα παγάκια. Φταίγαν τα παγάκια. Δηλητηριαστήκαμε, γινόμε χάλια.
1: Και όπως πήγαν, βγήκαν. Δεν ξέρω τι γίνει στο αεροδρόμιο. Από τότε πάει το ριάκι, πάει και ο Άτλας. Έγινε συντριβάνι συντάγματος. Πάρα πολύ ωραία. Ωραίες εικόνες. Αυτό είναι το ραδιόφωνο, ρε παιδιά. Ωραίες εικόνες.
0: Εικόνα, εικόνα, να μπορείς. Λοιπόν, θα σας κάνω εγώ άλλη ωραία εικόνα.
1: Μετά από αυτήν αποκλείεται. Είσαι στην κορυφή, μόνο προς τα κάτω πάει.
0: Εκεί θα πας.
1: Στην κατηφορία, έτσι γλίστρησε. Είμαι πέσιμο, είμαι χέσιμο.
0: Θα ανέβεις και σε άλλη κορυφή. Γιατί έχεις τη δυνατότητα να δηλώσεις συμμετοχή μέχρι τις 6 Ιουλίου. Μιλάμε για τα βραβεία ανανεϊκής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation.
1: Ουλαλά! Του Σερ Στέλιου Χατζιωάννου. Πώς λέμε, Σερ Άλεξ Φέργκισον. Έχουν ήδη ανοίξει λοιπόν επιτυχημένες επιχειρήσεις όπως Σινόμπο, Φέρι Χόπερ, Χεμπόλι Σοπ. Πολύ cool, έτσι λέγεται, παιδιά, δεν κάνω καμία πλάκα. Και Re-Influence. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, κερδοφόρες καινοτόμες με αποτύπωμα τέλος πάντων στην ελληνική οικονομία. Και αν
0: μάλιστα,
1: είσαι έως 34 ετών, φίλτατε. Άρα δεν ακούς ρυθμό.
0: Δεν με παίρνει δυστυχώς. Μόνο εσένα παίρνει.
1: Καλά, και εμένα τι με παίρνει και με σηκώνει. Με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, τι θα εμπορευτώ εγώ, άστο μην απαντήσεις. Και με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ, τον ήπια με κλαρίνο, και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους. Βγαίνουν, μάνι μάνι τους μοντέρ μου να βάλεις. Ο ένας κάνει για 3. Μπορείς να συμμετάσχεις για περισσότερα στο stelliosfoundation.gr.
0: Δήλωσε συμμετοχή τώρα, γιατί σε προλαβαίνεις μέχρι τις 6 του μήνα. Μία έχει ο μήνας, καλό μήνα, καλά. Δεν ξέρεις τι γίνεται σε 5 μέρες, πώς αλλάζει ζωή και μες στον ανάδρομο. Αυτό που αφήνεις πίσω τώρα έρχεται.
1: Ακριβώς. Σαν το ριάκι.
0: Να πάρουμε μια ανάσα.
1: Ναι.
0: Ακριβώς.
1: Το ριάκι πίσω.
2: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
3: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
2: 3 δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
4: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης.

0: Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Αρχίζει!
3: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn!
4: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
3: Πού δηλαδή?
4: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό!
5: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
7: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
6: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
8: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
10: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
9: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
11: για την τέλεια μαστιχοτήφη.
9: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
12: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
9: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
13: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
9: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
14: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
9: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
15: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
16: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
17: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
18: Φίλες και φίλοι.
19: Μα είμαστε δύο.
18: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
20: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη στο ρυθμό 949.
0: Βρε καλώ τα Ταϊλάνια, καλώ ήρθατε εσεί που συντονιστήκατε τώρα. 44 λεπτά και μετά τι 5 είστε στα καλύτερα χέρια. Καλό μήνα, Τετάρτη 1η του Ιούλη. Αλέξη Μαρκάου, Άννα Ζιρδέλη, τα δικά σου Αλάνια στον καλύτερο σταθμό τη πόλη.
2: Με τα δικά σου μηνύματα που αλλού στο Viber του ρυθμού. Τζάμπα είναι, σπάστε το. 6937-949-949.
0: Λοιπόν, την προσοχή σα διπλού. Το ραντάρ του ρυθμού 949 το ξέρετε ότι σα ψάχνει καθημερινά. Εμφανίζεται στα παπάκια, σα δίνει 3 διαφορετικά στοιχεία κάθε μέρα. Μαγκύρα, Βασίλης Φουρτούνης, Αθηνά Αφαλίδου και μπορεί να κερδίσει μέχρι και 750 ευρώ. Τι έψαχνε σήμερα?
2: Και έψαχνε και βρήκε μια οδηγό ταξί να μένει Πειραιά και να είναι γυναίκα κατά προτίμηση.
0: Να μάλιστα. Και βρήκε και... την Αμάντα, κάλεσε πρώτη και κέρδισε 300 ευρώ.
2: Πολύ δύσκολο, ψάχνε ψηλό στο άχυρα.
0: Ναι, πραγματικά. Γιατί ο Γιάννης Κατινάκης είναι ακόμη εδώ. Και προσπαθεί να βρει ταξί, δεν μπορεί. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, όσοι οδηγοί ακούτε αυτή τη στιγμή και είστε κοντά στο Μαρούσι.
2: Επίσημο κάλεσμα.
0: Επίσημο κάλεσμα, ναι.
2: Τηλέφωνο, να δώσουμε και το τηλέφωνο του Κατινάκη στο αέρα, τον τρελάνε.
0: Όχι, το σταθερό. Ποιο οδηγό ταξί θα έρθει να παραλάβει τον Γιάννη Κατινάκη? Πληρώνει, δεν το θέλει τζάμπα. 2-10-68-35-722. Περιμένουμε εδώ.
2: Ποιο θα τον πάρει? Μια απορία που μα έχει στοιχειώσει τη ζωή.
0: Ντροπή σου, Αλέξη.
2: Πόσε φορέ το έχω πει αυτό?
0: Δεν έχει πάρει κανένα, Γιάννη, κανένα δεν θέλει να σε πάρει κούρσα, μάλλον. Ντροπή.
2: Έσχο και Όνιδο, μπράβο, του κερδίζει. Πάμε λίγο με τα γλυκόλογα να το φτιάξουμε.
0: Λοιπόν. Πάμε με επιτυχίε να το φτιάξουμε και να σα ανεβάσουμε και τη διάθεση έτσι πρωτομηνιά. Θα έρθει ο Από να μα κάνει καντάδα. Θα έρθει ο Βαλάντης με ένα χαρτάκι στο χέρι του. Έσκασε όμως τώρα μύτη η Ρία Ελληνίδου, παιδιά. Πού να σας εξηγώ, θα μας το πει η ίδια.

0: σκοτασμένα.
1: Απόν λοιπόν και Καντάδα στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες, τα μηνύματα πάνε βροχή, η Σταύρη δεν σταματάει, δεν σταματάει.
2: Έχει βαθύ να μην πάρει την εκπομπή, ρε Σταύρη λυπήσου μας.
1: Ναι,
2: μας πήρες τα μάξι, μας πήρες την αξιοπρέπεια, μας πήρες τα σόβρακα, άσε κάτι όρθιο στο διάβασο, άσε κάτι. Τέλος πάντων, αυτό είχα να πω.
1: Αυτό το πες. Λοιπόν, άκου.
2: Να μην πω κι άλλα.
1: Τι θέλεις να πεις. Πες το.
2: Μια γυναίκα από τη Βραζιλία.
1: Μάλιστα.
2: Καλά, τι τρομάζεις, που είναι τις Ελληνίδες.
1: Σκιάζομαι, δεν ξέρω τι θα πει το
2: σώμα. Πέρασε χρόνια προσευχόμενη στον Άγιο Αντώνιο πριν συνειδητοποιήσει ότι ήταν το αγαλματάκι στο οποίο προσεύχονταν ήταν ο Έλεροντα από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών.
1: Αυτό το έχουν πάθει την άλλη φορά και με ένα άλλο τέτοιο. Πώς το λένε. Με τον Σρέκ το είχαν πάθει, θυμάσαι.
2: Τον Σρέκ τον είχαν περάσει για βούδα.
1: Αχ, παιδιά, εκεί πέρα κάτι έχετε πάθει με την όρασή σας. Δεν εξηγείται.
2: Και με την μυθολογία.
1: Ναι, κυρίως.
2: Πραγματικά τι είναι αυτό το πράγμα. Μπράβο, συγχαρητήρια. Και ο Άγιος Έλροντα άραγε τη βρήκε τον Άγιο. Το τέτοιο ή τη έφερε κανένα εξωτικό.
1: Και ο Άγιος Φοβέρα θέλει, Αλέξη.
2: Πόσο μάλλον ο Έλροντα, που μόνο Άγιο δεν τον λες.
1: Να σου πω κάτι, ποτέ είσαι γενέθλια, πάμε Οκτώβρη.
2: Ναι, πριν το μεγάλο, όχι, ακούστηκα να πάνω τα νέα. 27 Οκτώβρη.
1: Λοιπόν, η Spot Wheel έχει γενέθλια και κλείνει 10 χρόνια λειτουργία.
2: Αχ, να μαζίσει, παιδιά.
1: Χρόνια πολλά!
2: Χρόνια πολλά, Spot Wheel, και για να γιορτάσετε μαζί, σου δίνεται ευκαιρία να αγοράσει το premium αυτοκίνητο πάντα ήθελες με λιγότερα χρήματα. Μάλιστα, μπορείς να μισθώσεις το αμάξι των όνειρων σου με το Leasing Spot Wheel Go.
1: Oh, tell me about that.
2: Oh, I will. Γιατί έχει έως και 30% έκπτωση σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium μοντέλα. Μπες όπως είσαι στο spotawheel.gr ή επισκέψου την έκθεση Spot Wheel στην Παλίνη.
1: Μάλιστα.
2: Συγκεκριμένα λεωφόρο Σπάτων. Το 17ο χιλιόμετρο και μίσθωσε premium αυτοκίνητο με έως και 30% έκπτωση. Ισχύουν όλοι οι όροι και προϋποθέσεις.
1: Λοιπόν, Ακολάνη, τι θα γίνει τώρα.
2: Εμείς
1: θα πάμε
2: μου
1: να πάρουμε τον αέρα μας λίγο και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε. Πού είμαι, πού είσαι, πού είμαστε.
2: Α, νόμιζα τραγουδάγαμε μπλέτσα και ξανανεώρωσα.
1: Έλα, πάμε.
0: Πού είμαι, πού είμαι, έφαγα τον κόσμο όλο στο ρυθμό.
3: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια μοναδικής μουσικής πορείας.
4: Ίσως ο θέλεις τώρα πια δικαίωμα δικό σου.
3: Δευτέρα 6 και Τρίτη 7 Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο. Δύο ανατρεπτικές συναυλίες γεμάτες συνέστημα, αναμνήσεις και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
4: Πάνω μου, πάνω μου, το λάθος,
3: δύο βραδιές που θα σε ταξιδέψουν από το χθες στο σήμερα. Μία μεγάλη οπτικοακουστική εμπειρία. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
4: Βάλτο τέρμα, σ' αγαπά.
3: Για διπλές προσκλήσεις, μείνε συντονισμένος στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
6: Ακόμη τρεις χώρες έκλεισαν τη θέση τους για τις 16 καλύτερες του παγκοσμίου κυπέλου. Η Νορβηγία με πρωταγωνιστή τον Χάαλαντ που σκόραρε στο φινάλε επικράτησε με 2-1 της ακτής Ελεφαντοστού και εξασφάλισε έτσι το εισιτήριο για την επόμενη φάση εκεί όπου την περιμένει η Βραζιλία. Η Γαλλία δεν δυσκολεύτηκε καθόλου απέναντι στη Σουηδία και με κυριαρχική εμφάνιση επικράτησε με 3-0 και προκρίθηκε στην φάση των 16 όπου θα αντιμετωπίσει την Παραγουάη. Πρωταγωνιστή στον τρικολόρο Μπαπέ, ο οποίος πέτυχε ακόμα 2 τέρματα, έφτασε συνολικά τα 6 και συγκατοικεί με τον Μέση στην πρώτη θέση του πίνακα των σκόρερ της διοργάνωσης, έχοντας τον Χάαλαντ πίσω τους σε απόσταση αναπνοής με 5 γκολ. Πρόκριση και για το Μεξικό, με τέταρτη διαδοχική νίκη σε εισάριθμους αγώνες στη διοργάνωση. Οι συνδιοργανωτές κέρδισαν με 2-0 το Εκουαδόρ και πλέον κάνουν όνειρα οκτάδας.
5: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365. Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέ τα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
9: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
9: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, σαπ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
10: Για πότε είναι αυτά?
9: Για σήμερα.
10: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
11: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
10: Οχ, φτάσαμε!
9: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
11: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
14: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Και τώρα το έβδομο κάτι παίζει Powered by Day. Έρχεται στη Νέα Σμύρνη. Σάββατο 4 Ιουλίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 7 έως τις 9 το βράδυ, στην πλατεία Νέας Σμύρνης. 2 ώρες ζωντανά, με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by Day.
15: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
16: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
17: Άντε, προχώρα!
18: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
19: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
20: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
21: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
22: Αρχίζει!
23: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn!
22: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
23: Πού δηλαδή?
22: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό!
24: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
25: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
26: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
27: Ήμασταν το booster σας.
28: Το energy booster σας.
29: Ωρε booster μου.
27: Πουλάμε!
0: Ο ρυθμός τα σπάει.
26: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Πόσα! Ο ρυθμός είναι κορυφή.
2: Δεν αλλάζει.
3: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.

0: περισσότερο επιτυχίες. Ταλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
1: Βρε, καλώ τα ταλάνια, καλώ ήρθατε εσεί που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949, ακού μόνο επιτυχίε και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη, μέχρι και τι 8. Είμαστε στην αγαπημένη ώρα σάντουιτ, στη γέμιση. Στη μυρωδιά.
2: Στο γλυκάδι, στο γλυκάδι. Στη μαγιά. Και η μαγιά είναι μαγιά, γιατί είναι ώρα για δώρα. Οπότε πάρε τώρα. Δεν έχω άλλη καταληξία στη φαρέτρα. Θα βολευτούμε με τι ήδη υπάρχουσε. 2-10-68-35-7-2-2. Ο πρώτος, η πρώτη που θα πάρει στο 2-10-68-35-7-2-2 κερδίζει μια δωράρα.
1: Να!
2: Με το συμπάθειο.
1: Θέλεις,
2: όλη δική του.
1: Θέλεις περισσότερο καλοκαίρι? Εγώ ξέρω τι θες. Θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις και γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και φέτος με τα πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια ταξιδεύεις την ώρα που σε βολεύει από Πειραιά ή Ραφίνα. Επιλέγεις ανάμεσα σε. Έχουμε 5 δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο. Και 3 δρομολόγια για Σύρο. Πρωινές και απόγευμα τι να σε αναχωρήσεις. Θέλω να σου πω ότι ταξιδεύεις με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Και κερδίζεις.
2: Εγώ τελευταία φορά για Σύρο 3 πήρα και δεν μιλάω για τα δρομολόγια. Οπότε καταλαβαίνετε, παιδιά, πόσο σπάνιο είναι το δώρο που σας δίνουμε.
1: Κερδίζεις 2 εισιτήρια για όποιον νησί γουστάρεις του Αιγαίου. Θέλεις Σύρο, πάμε. Θέλεις Μυκόνο, πάμε. Πάρω Νάξο και Μήλο. Χανιά σε Ρήφο. Κατάλαβα.
2: Θέλω να μας κάνει μήνυση ο άλλος, ο θέλεις μπουζού και πάμε. Όπως έκανε και στον Ακύλα. Κανόνισε να γίνεται πάρα κατρακύλα.
1: Λοιπόν, μέχρι να δούμε ποιος πια θα βγει στη γραμμή μας, φύγαμε με Νίκο Οικονομόπουλο και με λίγα λόγια. Στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες, έλα.
2: Με λίγα λόγια.

0: κλείσει, αγαπημένοι και απόλυτοι. Σαν το έστω ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες και ήρθε η ώρα για να παίξουμε. Are you ready?
1: I am Καραρέντη.
0: Καραρέντη, μ' άρεσε.
1: Καραρέντη.
0: Πού είμαι? Ποιος είναι στη γραμμή?
2: Ναι.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας, γεια σας, Μαρία.
1: Γεια σας, Μαρία.
0: Έλα, Μαρία, από πού?
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, μωρέ, όπως μας άφησες, εσύ πες μας, τα νέα σου. Χαθήκαμε,
0: από πού μας καλείς?
2: Καλά, ζέστη. Είμαι έτοιμη.
1: Είσαι έτοιμη?
0: Από πού μας καλείς?
2: Είμαι.
1: Θες να μας πεις?
2: Πετράλωνα.
0: Πώς μας λένε, για να σε δω.
2: Ορίστε.
0: Τα ονόματά μας, πες μας.
2: Άννα Ζιγδέλη και Αλέξη Μαρκάζο.
1: Μπράβο! Και άμκα θα μας λες, λίγο και αφημί. Μπράβο!
0: Λοιπόν,
1: από εκεί που δεν μας ήξεραν.
2: Είμαι καλή.
1: Είσαι καλή,
0: για
1: είσαι
0: να
1: καλή.
0: Δούμε
1: για να
0: πόσο
1: δούμε
0: καλή.
1: Και πόσο.
0: Έτοιμη να ακούσουμε τους ήχους.
2: Έτοιμη.
0: Πάμε.

0: μου πόσο καλή είσαι. Απάντηση.
1: Εκεί που θα ήθελα να είμαι, θάλασσα.
2: Όχι.
1: Κάπως.
2: Μπράβο. Άντε με τη δεύτερη.
0: Γιατί ξέρεις τα ονόματά μας, κρατήθηκε το credits, κατάλαβες.
2: Αυτό
0: γιατί δεν το κρατάμε. Εντάξει.
1: Τέλεια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, πριν μας ευχαριστήσεις, θα σου πω εγώ τι κερδίζεις. Κάτσε ρε παιδάκι.
0: Δεν θες να μας καλέ.
1: Παρακαλώ.
2: Δεν θες να ακούς τι κερδίζεις, παρακαλώ.
1: Θέλω.
2: Ωραία, θέλε, κλείστε να. Δεν θα σου πούμε.
0: Πες καλέ τι κερδίζεις, κοπέλες.
2: Για όποιο νησί του Αιγαίου θέλεις.
1: Τέλεια.
2: Και φυσικά εκεί που εξυπηρετεί η Σίτζετ, Σύρο, Μύκονο, Πάρο, Νάξο και πάει λέγοντας.
0: Χανιά, Σέρβο, Σύνο, Τσπαράγια, στα μάτια καλέ.
2: Δεν καταλαβαίνεις. Θέλεις περισσότερα να θέλεις Σίτζετ. Γιατί ξέρεις ότι έτσι θα φτάσεις και γρήγορα και άντα στον προορισμό σου. Στη ζεστήση μπορείς να περιμένεις λίγο ακόμα. Τώρα ταξιδεύεις από Πειραιά προς Αμοργό με ταχύπλο και φτάνεις σε μόλις 4 ώρες και 35 λεπτά. Γρήγορα. Ταξιδεύεις με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 κεφάλαια προορισμού του Αιγαίου.
0: Συγχαρητήρια λοιπόν, πού θα πας, σε ποιο νησί?
1: Δεν ξέρω, Σέριφο.
0: Ξέρω εγώ, ξεβολέψε μας ρωτάς.
2: Κάτσε, θα σου πω για
1: τη σημαντικά. Τώρα που θα κλείσουμε.
0: Καλή συνέχεια, γεια σου. Θα σου έρθει μήνυμα στο κινητό. Γεια, γεια.
2: Γεια, στα λαβίστα.
0: Λοιπόν, και εμείς συνεχίζουμε με Γιάννη Πλούταρχο, εντάξει.
2: Ακάθεκτη.
3: Πάει λίγος καιρός που φαινός

0: κάνεις.
1: Τι κάνεις λοιπόν, είναι ο και ο Ζωζεφής στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Η Γεωργία μας στέλνει την καλησπέρα της. Σήμερα λέει Ιούλιος, καλό μήνα με υγεία. Σήμερα είναι και των Αγίων Αναργύρων. Επίσης σημαντική γιορτή και επίσης οι γονείς μου έχουν επέτειο γάμου.
2: Ω, να ζήσουνε, να τους πάρουμε να βγουν αέρα. Να ανανεώσουν τους όρκους τους εδώ πέρα στον αέρα.
1: Όχι.
2: Τι, βαριέμαι τώρα.
1: Ο πατέρας μου αυτή τη στιγμή μπορεί να κοιμάται, γιατί κοιμάται κάθε μεσημέρι.
2: Α, ανανεώνει τα νεύρα του άνθρωπου. Και η μητέρα τι ανανεώνει.
1: Τώρα δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει.
2: Τη διαθήκη του.
1: Λοιπόν, έχει χαιρετίσματα από τον αγαπημένο σου φίλο εδώ πέρα από τη Ζυρίχη. Χθε λέει τι έπαθα χοντρό του. Μποσέ, σήμερα έπαθα χοντρέ, καλώ ήρθε.
2: Ήμουνα με τη μάνα σου, φίλε, και καταλαβαίνει.
1: Ρε Αλέξη, ντροπή!
2: Όταν αράζω, παίρνω τον χρόνο μου. Ρώτα την. Θα με επιβεβαιώσει.
1: Γράφει. Ντρέπομαι. Ο Κωνσταντίνο λέει.
2: Τώρα αν είχε χιούμορ θα μου λέει γιατί ορφανό και του ζήταγα συγγνώμη. Εγώ αυτό κάνω όταν μου λένε για τη μάνα μου. Να ξέρεις.
1: Ελπίζω να μην ακούει η κυρία Μαρίνα.
2: Ακούει, δεν ακούει. Το λέω. Τι γράφει, περιμένουμε την απάντηση.
1: Ο Κωνσταντίνος λέει να τους χαίρεσαι. Ευχαριστώ, Κωνσταντίνε. Εσείς λέει Αύγουστο, πού θα πάτε, λέει αλανάκια μου.
2: Ου, στο Δαφνί, αν συνεχίσουμε έτσι. Δεν ακούς τι λέμε στον αέρα.
1: Λοιπόν, η Ζωγραφιά λέει καλησπέρα, καλό μήνα πάλι. Καλά που ζούμε, εσάς και μας δροσίζετε μουσικά, γιατί αλλιώς μια τρέλα. Η αλήθεια είναι αυτή. Χθες είδα, έλεγε 35, σήμερα δεν είδα τι έλεγε. Καλό μήνα και στην Άννα που είναι στην παρέα.
2: Καλά 40 έλεγε σήμερα. Έτσι όπως πάει.
1: Έλα.
2: Τίποτα. Άστο. Ήταν αστείακι για τον καύσον. Άστο να πέσει κάτω.
1: Μάλιστα.
2: Παιδιά, βλέπετε, η ζέστη εδώ πέρα μας έχει συνεπάρει. Φίλε μου από τη Ζυρίχη, να σου ζητήσω και να σε μια συγγνώμη, γιατί όντως δεν ήθελα να πω. Για μένα ήταν και εκτιμένη ταχύτητα. Αλλά ναι, η αλήθεια είναι ότι. Και το ξαναλέει. Ήταν να σου ζητήσω συγγνώμη, ήταν στα πλαίσια του χαβαλέ.
1: Δεν απάντησε, δεν είναι.
2: Αυτό ήταν μας μπλόκαρε.
1: Ο Κωνσταντίνος μου λέει, μήπως μετά από 9 μήνες έχεις γενέθλια. Όχι, Κωνσταντίνε. Οι γονείς μου παντρεύτηκαν το 84, εγώ γεννήθηκα το 87. Είχε μια χρονοκαθυστέρηση.
2: Γιατί αυτό θα εξηγούσε πάρα πολλά.
1: Βέβαια. Λοιπόν.
2: Λοιπόν, παιδιά.
1: Εξηγούν και άλλα πολλά πράγματα.
2: Δύο περιπτώσεις ανθρώπων.
1: Μάλιστα.
2: Αυτοί που φτάνουν στην παραλία και λένε κάτι ξεχάσαμε.
1: Βρε τι ξέχασα, βρε τι
2: μπράβο,
1: ξέχασα.
2: Και έχουν ξεχάσει τα παιδιά τους την ξαπλώστρα μας που μας πάνε τα ούμπαλα.
1: Βρε τι ξέχασα, βρε τι ξέχασα.
2: Να φορέσει προφυλακτικό. Και εκείνοι που πέρασαν πρώτα από τα Mac Stores. Εξοπλίστηκαν πλήρως, έστω και εργοπορημένα. Με ομπρέλες, τέντες, ξαπλώστρες, καρέκλες, ψυγεία, πετσέτες και πατάτες μπαμπού. Ό,τι θες, τέλος πάντων μπορείς να αγοράσεις. Παίρνε και μια βόλτα από το macstores.gr. Γι' αυτό μη σκας καλοκαίρι στα Mac.
1: Πολύ δυνατός.
2: Γεννημένος μαρκετίστας.
1: Μάλιστα. Γεννημένος καλλιτέχνης.
2: Γεννημένος άνεργος.
1: Αυτό
2: επαγγελματίας άνεργος. Ήδη έχω ξεκινήσει.

0: Σας αγαπάμε, Αλάνια μου, και σας διαβάζουμε με την καλή έννοια. Έχεις χαιρετίσματα από το φίλο μας τον Δημήτρη από τη Ζηρίχη.
1: Γιώκα μου, τι κάνεις?
0: Είπε, έστειλε ωραίο μήνυμα, αλλά δεν μπορώ να το διαβάσω στον αέρα.
1: Είπε ότι η μητέρα του είναι Παρθένα. Ναι, και εμένα η θεία μου, γιατί κανείς δεν το κάνει με τη μάνα μου.
0: Ρε Αλέξη.
1: Όλοι οι Έλληνες αυτό δεν είναι.
0: Σταματήστε αυτό το μπιφ που έχει ξεκινήσει ανάμεσά σας.
1: Κάνε μας. Κάνε μας. Γιατί για σένα πήγαινε ο Δημήτρης, να ξέρεις. Εγώ ήμουν άμαχο πληθυσμό.
0: Δημήτρη, τζάμπα πα προ τα δόντια.
1: Άσχετα που κατέληξε να το κάνει με μένα. Για σένα πήγαινε, να ξέρει τη σφαίρα.
0: Πολλέ καλησπέρε θέλω να στείλω στον ωραιότερο φούρνο, στη φίλη μας τη Γιώτα που μας ακούει.
1: Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά,
0: χρόνια πολλά γιατί.
1: Παναγία μου. Γιατί είμαι βλαμμένος, τι γιατί.
0: Παναγία μου.
1: Καλησπέρα στον καλύτερο φούρνο.
0: Ναι, καλησπέρα και στον Ηρόδοτο. Μόλις έχω δει ένα μήνυμα στο ορολόι μου, αλλά δεν μπορώ να το διαβάσω στο κινητό μου γιατί ο Μαρκάζος μου έχει κλέψει το κινητό.
1: Αλήθεια.
0: Αφού μου μοντάρεις εννοώ.
1: Θα στο διαβάσω εγώ. Θα στο διαβάσω εγώ. Έχω και τους κωδικούς, γιατί ο σωστός κλέφτης που σέβεται τον εαυτό του έχει και τους κωδικούς. Και θα διαβάσουμε μήνυμα από τον Ηρόδοτο στο WhatsApp της Άννας.
0: Πρόσεχε.
1: Και εμείς θέλουμε να είμαστε κυρία και κυρία Αμερικάνα και γιατρός.
0: Τι είπε?
1: Και εμείς θέλουμε να. Και εμείς θέλουμε, είμαστε κυρία και εκεί Αμερικάνα και γιατρός.
0: Κυρία και εκεί Αμερικάνα
1: και από κάτω γράφει Αμερικάνα, γιατρός και εκεί. Περίμενε, περίμενε.
0: Α, μήπως είναι η παρέα που είναι μαζεμένη.
1: Σαν βουλιαγμένη. Μας θέλει και συνταγμένες.
0: Τα φιλιά.
1: Τα κώδικα θέλουμε.
0: Έλα, Ηρωδοτάκο μου, νόμιζα ότι είσαι στο νησί σου.
1: Γιατί και οι βουλιαγμένοι τι θα είναι σε λίγο. Αν συνεχίσουν τα έργα.
0: Ωραία.
1: Απέναντι από το ελληνικό.
0: Μ' αρέσει που διαβάζει.
1: Ένα πλιαράκι δρόμο.
0: Μ' αρέσει που διαβάζει τα μηνύματά μου.
1: Ό,τι δεν σου είχε κάνει τοξικό γκόμενο, το έκανα εγώ μόλις σε μια εκπομπή. Σε ένα όχι. Σου πήρα το κινητό και σου διάβασα και τα μηνύματα. Και φίλων κιόλας.
0: Λοιπόν, θέλουμε να σας αποκαταστήσουμε και επαγγελματικά, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Πιο κοντά από ό,τι νομίζεις. Και ό,τι χρειάζεσαι το έχουν τα Δέλτα.
1: Ανώτερες σχολές που αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις αγοράς.
0: Mm-hmm.
1: Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών όπως γαστρονομία, τουριστικά επαγγέλματα. Δεν θα σας τα πω όλα. Θα μπείτε στο www.delta360.gr ή θα πάρετε ένα τηλεφωνάκι στο 210-32-20-360. Και πήγαινε εκεί πέρα να τα μάθετε από τους ειδικούς. Όχι από εμάς τώρα. Δύο παραγωγούς.
0: Τι
1: πιστεύετε σπουδάσαμε? Κάτι ήξερα εγώ.
0: Και εσύ κάτι ξέρεις.
1: Ναι.
0: Τώρα.
1: Σαν αλληλεία Ελληνίδου και εγώ κάτι ήξερα κάποτε.
0: Καλά, τώρα θα πάμε για ένα break και επανερχόμαστε, εντάξει.
1: Μπράβο.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια. Βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Αρχίζει!
4: Τελεινόητα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
5: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
4: Πού δηλαδή?
5: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
6: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/telecom-roadshow.

0: Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
3: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέτα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
4: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
6: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
5: Αυτό είναι σχετικό.
6: Με τι?
5: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
7: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
2: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
1: Και η νομική προστασία?
2: Προστασία, αλλά νομική.
1: Και η απαλλαγή?
2: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
1: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market.
3: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια? Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Άντε, ξεκινάτε ματσάκι! Φέρα από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
7: Μόνο 8, είσαι σίγουρος?
6: Άντε, ξεκινάτε ματσάκι! Φέρα από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
7: Μόνο 8, είσαι σίγουρος?
6: Άντε, ξεκινάτε ματσάκι!
8: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα? Διψά για. Και στα μεγάλα μάτς, βικοσκόλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
9: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
10: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
11: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
12: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
13: Ρυθμός 949.
14: Βρε καλώς τους, για περάστε. Εδώ είμαστε, ομορφαίνουμε και σας κάνουμε παρέα στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Είστε τα Αλάνια μας, είμαστε και εμείς εδώ. Αλέξη Μαρκάζος, Άννα Ζυρδέλη, στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
15: Πιο αγαπημένοι από ποτέ, πιο κουρασμένοι από ποτέ, πιο εκστασιασμένοι από τον καύσωνα από ποτέ και κυρίως από το μοντάζ που έχω βαλθεί να κάνω τώρα στο κινητό της Άννας. Γιατί μπορεί να το τσέπωσα, αλλά θα κάνω και το μοντάζ.
14: Θα κάνεις.
15: Ουδέν κακό να μην γεια καλού, Άννα μου. Στείλτε μας μέχρι τότε τα δικά σας μηνυματάκια στο Viber, σαν το φίλο μου από τη Ζυρίχη, στο 6937-949-949. Γίνα μας πονδυφίλημα αυτό, πραγματικά.
14: Να μαζευτούμε να πάτε για καφέ. Επίσης, στο Viber να στέλνουν και το αγαπημένο τους νησιώτικο τραγούδι. Αυτό που θέλουν να τους πάρουμε τηλέφωνο, να βγουν στον αέρα και να μας τραγουδήσουν. Γιατί κάποιος θα πάει στη Σαντορίνη. Κάποιος θα διεκδικήσει αυτή την υπέροχη υπερδωράρα 11 με 14 Σεπτέμβρη.
15: Μπράβο.
14: Στη Βίλα Αντζέλικα. Και έχουμε και τα ακτοπλοϊκά από Golden Star Ferries. Και η κλήρωση πότε θα γίνει?
15: Πότε?
14: 24 του Ιούλη. Που
15: σε
14: θα γίνει?
15: Σε τέσταλα εδώ στα πρωινό μας. Στην Πέτη Μαγκύρα, την Αθηνά Φαλίδη και το Βασίλη Φορτούνη. Τα παπάκια μας, όπως γίνεται κι αλλού. Σιγά μην το θυμόμουν αλλιώς.
14: Άνα, γεια σου. Λοιπόν, πάμε για επιτυχίες.
15: Όπως
14: θέλεις.
15: Να το έλεγες ποτέ.
14: Θέλεις τραγούδια, πάμε! Θοδωρής Φέρης, παιδιά, έρχεται στην παρέα μας και είπες. Μην ξεχνάς, καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη.
15: Εκτός αυτές που ακούσε εδώ.

0: Εδώ έχουμε πολλού πάνω κιάμο. Εδώ έχω απέναντί μου τον Αλέξη το Μαρκάζο, να ξέρει.
1: Τον έναν πάνω κιάμο. Εντάξει. Και αν με ρωτά που θα κάνω δίαιτα από Δευτέρα.
0: Ναι, ναι, καλά, εντάξει.
1: Τώρα πια Δευτέρα θα σε γελάσω. Αυτό όμω που θα σου πω με σιγουριά.
0: Ναι.
1: Είναι ότι το πραγματικό δίλημα στο leasing δεν υπάρχει πια.
0: Α, λύθηκε! Πού είναι!
1: Λύθηκε από τα μεγαλύτερα μυστήρια της ανθρωπότητας. Αυτό και το μόνο πότε θα πρέπει να ακούσει το πρωτάθλημα.
0: Λάλατο, λάλατο.
1: Η Spota Wheel έρχεται και προσφέρει διαφορετικά προγράμματα leasing ώστε να βρει αυτό που ταιριάζει καλύτερα στον τρόπο ζωής αλλά και τον budget σου.
0: Mm-hmm.
1: Αν βρίσκεσαι σε μια περίοδο αλλαγών, ρε παιδί μου, δεν ξέρει τι θα κάνει ένα χρόνο, καλή ώρα, τότε το πρόγραμμα Leasing Freedom σου προσφέρει την ελευθερία που θέλει. Μήπως να πάω, καλή ιδέα. Χωρίς προκαταβολή και με δυνατότητα να αλλάξει όχημα ή να διακόψει το συμβόλαιό σου όταν σου καπνίσει.
0: Αυτό είναι καλό. Είναι βαντάζ.
1: Ξέρεις τι είναι το πιο καλό?
0: Ποιο?
1: Η διάρκεια 48 μηνών που θα είναι η πιο συμφέρουσα επιλογή στο leasing σου με το πρόγραμμα Saver. Ακριβώς. Για περισσότερα θα πας στο spotawheel.gr και θα βρεις το πρόγραμμα leasing που ταιριάζει στη δική σου φάση ζωής και θα το επιλέξεις.
0: Παιδιά, ρίξτε μια ματιά. Δεν τα λέμε τυχαία. Τα ψάχνουμε, τα βλέπουμε, μας ενδιαφέρουν.
1: Πριν από εσάς για εσάς. Κάνουμε έρευνα.
0: Ακριβώς, για εσάς. Λοιπόν, money money, πέρασε και η δεύτερη ώρα.
1: Να ήταν κι άλλη.
0: Φύγαμε να πιούμε ένα νεράκι και να έρθουμε γιατί κάποιος από εσάς θα μας τραγουδήσει νησιωτικά.
2: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
3: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
2: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού στο YouTube. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: 10 χρόνια Spotify. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Φίλες και φίλοι.
6: Μα είμαστε δύο.
5: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
4: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Άντε, προχώρα!
8: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι! Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέ τα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
11: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
12: Green.
11: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Να ζήσετε.
14: Άσε εμένα πρώτα.
15: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό του σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
13: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
16: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
17: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
18: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
19: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
20: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
21: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
22: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
23: Ναι! Και το πρωί το πάμε τάπα.
24: Σας είδατε πόσο γρήγορες είμαστε.
23: Βεβαίως.
24: Γρήγορες είπα, συγγνώμη.
23: Ψυχές, παρουσίες.
22: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
25: Πόσα! Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
26: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
27: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα.
28: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
29: Έχω αδειά βροχή, καρδιά που μ' ανεβάζει.
22: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
28: Μόνο επιτυχίες.
22: Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
0: Και τελευταία ώρα, Λάνια μου, καλώς ήρθατε. Είστε στα καλύτερα χέρια στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη, μέχρι και τις 8. Τρίτη και τελευταία, το ξαναλέω. Μήπως και δεν το έχεις καταλάβει.
1: Τρίτη και φαρμακερή, παιδιά, προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε να μας στείλετε μηνυματάκια στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Και φυσικά να μας ακούσετε και online μέσω soundist.gr κατά του ρυθμού 949.
0: Στο επόμενο on θα έχουμε γραμμή για να διεκδικήσετε συμμετοχή για το νησί. Γι' αυτό στείλτε το αγαπημένο σας νησιώτικο τραγούδι που θα βγείτε, θα τραγουδήσετε και ποιο ξέρει, κάποιο από εσά θα πάει Σαντορίνη.
1: Μπράβο, μπορεί και η Λιοβασίλεμα να προσκυνήσετε. Οπότε, μέχρι τότε, επιτυχιάρες, πέφτουν βροχή.
0: Και ξεκινάμε την τρίτη ώρα.
1: Σαν τα δάκρυα
0: των
1: γονιών μου, τα πειρά πολιτήριο Λυκείου. Ακόμη να το πιστέψουμε.
0: Κατερίνα Λιόλιου, παιδιά, έρχεται στην παρέα μας. Κάνει το λογαριασμό όλο, όσο θα ξέρετε τώρα.

0: Να περνάς λοιπόν και ο Γιώργος Μαζονάκης στην παρέα μας εδώ στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες και ήρθε η ώρα για την Ισάρα.
1: Φύγαμε όπως είμαστε.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Ποιος είναι στη γραμμή?
4: Ελένη.
0: Έλα Ελένη, από πού καλείς?
4: Έλα παιδιά, Ελένη.
1: Καλώς την.
0: Τι γίνεται?
4: Γεια σου Αλέξη και Άννα.
1: Γεια σου Ελένη, γεια σου.
0: Από πού?
4: Σας ξέρουμε παιδιά, σας ξέρουμε.
0: Το καταλάβαμε.
1: Είχαμε τις υποψίες μας.
0: Πού είσαι τώρα, σε ποια περιοχή?
4: Στο δρόμο είμαι.
0: Το καταλάβαμε, λάθος λέξη.
1: Έξω.
4: Κανείς
1: δεν είναι ασφαλής.
0: Ωραία, σωστή, πολύ σωστή.
1: Όλο σωστή.
0: Λοιπόν Ελένη, έστειλες εδώ πέρα ότι θα πεις τον Ντάρι.
4: Ναι.
0: Λοιπόν,
4: θέλω να το πω τώρα.
0: Πότε θα το πεις, αύριο?
1: Με το χρόνο σου. Θέλω να το πω αύριο.
4: Ωραία, παιδιά.
0: Έλα.
4: Θέλω τέσσερες όμως, έτσι.
0: Εννοείται, εδώ είμαστε, να σας κάνουμε.
4: Ντάρι. Στο γυαλό πετούνι γλάρι. Στο γυαλό πετούνι γλάρι. Άμα φέρνανε καμπάρι.
1: Μπράβο.
0: Αυτό.
1: Να τραγουδάζει μακάρι.
0: Λοιπόν Ελένη, ξέρεις τι κερδίζεις, τι διεκδικείς?
4: Τι διεκδικώ?
0: Διεκδικείς Σαντορίνη, τριήμερο για σένα και την παρέα σου, 11 με 14 Σεπτέμβρη, Βίλα Αγγέλικα, μια πολυτελή βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει ως και 6 άτομα, πλήρως εξοπλισμένη με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και... δεν πας έτσι ξεροσφύρι. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Γιατί η Golden Star Ferries ταξιδεύει όπου πραγματικά σου αξίζει.
4: Είσαστε φοβερά λάνια.
0: Είμαστε παναθεμά
1: μας. Είμαστε. Το καταδύναμε.
0: Να σε καλά. Άντε, λοιπόν,
1: φυλάκια.
0: Θα σου έρθει μήνυμα τώρα από το ρυθμό. Μπαίνει, συμπληρώνει τα στοιχεία σου και να ξέρει ότι η μεγάλη κλήρωση έρχεται την Παρασκευή 24 Ιουλίου. Πάμε πρωινό με Μπέτη Μαγκύρα, Βασίλη Φουρτούνη και Αθηνά Φαλίδου. Εντάξει.
4: Ευχαριστώ πολύ.
1: Συγχαρητήρια.
0: Γεια σου Ελένη μου.
1: Γεια
0: σου. Καλή συνέχεια. Εμείς εδώ.
1: Ακάθεκτη.
0: Βάλ το τέρμα σε παρακαλώ.
1: Πότε έχω πει αυτό?

0: Νίκος Βέρτης, λοιπόν, πώς να το εξηγήσω εδώ στο ρυθμό 949, ακούσουμε μόνο επιτυχίες. Στέλνετε ακόμα τα νησιώτικα, παιδιά. Θα έχετε και μετά διαγωνισμό με την Τάντζελο που έχει έρθει ήδη και έχει πάρει εδώ.
1: Καλώς την άσε, περίπτωση που δεν την ακούσατε.
0: Νωρίς μας ήρθες και σήμερα, λοιπόν.
2: Καλή είναι, έρθα να σας δω.
1: Για Τάντζελο άργησε. Συνήθως ανοίγει το μαγαζί.
0: Ξέρεις όμως τι δεν αργούνε.
1: Τι?
0: Τα Max Stores. Δηλαδή, αν κάνεις τα ψώνια σου τώρα και κανονίζεις τα καλοκαιρινά σου, τα τζιμπραγκαλά σου για την παραλία και αυτά.
1: Αυτό ψυγεία, πετσέτες μας, ζω, τραβάει ορεξή σας.
0: Maxstores.gr, παρακαλώ.
1: Μπράβο, μη σκάς, καλοκαίρι στα Max. Αυτό. Είπα και λάλησα και αμαρτία μου κέχω.
0: Και δεν θα έχεις. Έλα, δυνάμωσε!
1: Έλα! Να έλα να πάμε λίγο διαπασόν.
0: Ήρθαν τα μελισσουλάκια.
1: Καλώς τα!
0: Μελισσουλάκια, τι είπα παιδί μου πάλι.
1: Τα μελισσουλάκια, 80 χρόνια έχουν πάει.

0: Μαγκιζίνα, λοιπόν, και άμυνα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και σε προετοιμάζουμε. Θέλουμε να μπει στην επίθεση και στην αντεπίθεση.
1: Περισσότερο από τους γονείς σου θέλουμε να πετύχεις, βρε κουτό. Και εδώ είναι λοιπόν οι σχολές Δέλτα για να σε ξεκουτιάνουν. με άπειρες ειδικότητες. Ρέουν, παιδιά, 100 σύγχρονες για την ακρίβεια. Για να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει και βιωματική μάθηση. Mm-hmm, εδώ σε θέλω και σύγχρονα εργαστήρια, αλλά και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας που είναι και το βασικότερο. Εδώ λοιπόν ανήκεις. www.ekdelta360.gr ή για τους πιο πατροπαράδοτους, ένα τηλεφωνάκι στο 210-32-20-360 είναι υπεραρκετό για να μάθετε ακόμη περισσότερες πληροφορίες αν ενδιαφέρεστε.
0: Πάμε για ένα τελευταίο γρήγορο break και επανερχόμαστε, ξέρετε, για τα καθέκαστα.
2: Παιδιά, ποιος είναι μέσα για Σαντορίνη?
3: Μέσα, μέσα.
4: Ποιος πληρώνει?
5: A few moments later.
2: Χάλασε γραμμή.
4: Όχι, απλώς σκεφτόμαστε.
6: Μη το σκέφτεσαι πολύ, έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
7: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
8: Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μία πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης.
6: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
9: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
11: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
10: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
12: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
10: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
13: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
10: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
14: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
10: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
15: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
10: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
16: Αρχίζει.
17: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα ποπκόρν.
16: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
17: Πού δηλαδή?
16: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
18: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
19: Πήγε στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
20: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
21: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάσετε διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
3: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
22: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
23: Ευκολία σου λέω.
3: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
22: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
24: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
25: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
26: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
27: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
28: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
29: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
30: Έλα, μπαίνω τώρα σαν σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
31: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
30: Ποιος μίλησε?
31: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
30: Στον δεύτερο.
31: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
30: Τι?
31: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
30: Μπήκα σωστά?
31: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
32: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
30: Όπου θέλω.
32: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
21: Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη, το ρυθμό 949.
0: Καλώς τα Ελλάνια, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Λέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8. Στον καλύτερο σταθμό της πόλης, φωτογραφίες πήγαινε αγόρι μου. Φωτογραφίες, φωτογραφίες.
33: Μα είμαι βλαμμένος, δεν κάνω και τίποτα. Δεν μπορεί να βάλει το Χριστό στη Φάτνη. Τα στολίδια στο δέντρο.
0: Μαγία μου.
33: Μπορώ όμως να σας φτιάξω το κέφι.
0: Όπως.
33: Γιατί έρχεται το ρυθμό κλάση.
0: Μάλλον πώς. Α, για πε.
33: Μείνοντα σε μένα, θα ρωτήσει την ειδική στο είδο, τη Γιώτα Τζιμπρικίδου, με τη νέα σειρά αφιερωμάτων του ρυθμού 949. Όπου παρουσιάζει παρέα κορυφαίων εκπροσώπων του ελληνικού τραγουδιού μέσα από εκείνες τις συνεντεύξεις. Σπάνιο αρχαιολογικό υλικό. Κρίμα να μην είναι η εξωτερική κατανάλωση. Και ιστορίες πίσω από τραγούδια που αγαπήσαμε. Γιατί κάθε σπουδαίος καλλιτέχνης έχει τη δική του ακόμη πιο σπουδαία ιστορία. Πρώτος καλεσμένος από πολλά είναι ο Αντώνης Ρέμος.
0: Ας ακούσουμε έναν Αντώνη Ρέμο. Πού μπορούμε να απολαύσουμε τα.
33: Στο κανάλι του ρυθμού στο YouTube, το περίφημο ρυθμό Tube. Πηγαίνετε εκεί πέρα γιατί τα views σας είναι τα λεφτά μας. Κρίμα να μείνουμε παραπονεμένοι.
0: Ντροπή σου, Αλέξη.
33: Κάποιος πρέπει να τους το πει.
34: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Νίκος Μακρόπουλος λοιπόν και επίθεση στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες, εδώ είμαστε Λάνια μου, όπως και η Sport Wheel, γιατί έχει τα γενέθλιά της, κλείνει 10 χρόνια λειτουργίας και αυτά τα 10 χρόνια αξιοπιστίας και κοινοτομίας, τι αλλάζει. Τι
1: τα
0: αλλάζει
1: πάντα να αλλάξουν
0: τον
1: ζωή,
0: τρόπο αγοράς και μίσθωσης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Λοιπόν, για να γιορτάσετε μαζί, σου δίνει την ευκαιρία να αποκτήσεις το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες, πάντα γούσταρες, παιδί μου, με λιγότερα χρήματα. Τώρα λοιπόν μπορείς να μισθώσεις, Αλέξη μου, το αμάξι σου των ονείρων,
1: επιτέλους,
0: σου να ξέρεις.
1: Επιτέλους.
0: Και με Leasing Sport Wheel Go.
1: Παιδιά, έχει 30% έκπτωση σε ό,τι θέλετε, σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium μοντέλα. Πολύ απλά οδηγείς premium σε τιμή μεταχειρισμένη.
0: Τέλειο.
1: Μια βόλτα στο spotawheel.gr θα σε πείσει για του λόγου τα λιθές. Και αλλιώς μπορείς να περάσεις εκεί πέρα στη Λεωφόρο Σπάτων 17 χιλιόμετρο στην Παλίνη για να μισθώσεις premium αυτοκίνητο με έως, όπως είπα, 30% έκπτωση. Ισχύουν όλοι οι όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να δώσουμε σκυτάλι στον κοριτσάρο σας, τον Γενίτσαρο. Έλενα Ντάντζελο στην παρέα μας.
1: Όλε.
0: Καλό μήνα, Λεοπάρ κορίτσι. Ήρθες με άγριες διαθέσεις σήμερα, Έλενα. Μπράβο σου. Και το γυαλί σου πολύ σεξι και κόκκινο κραγιόν τζινάρα. Μπράβο, μπράβο.
1: Με τα όλα
0: της. Με τα όλα της και τα καινούρια της. Λοιπόν, επίσης, δίνει σκυτάλι μετά στις 11. Πού?
1: Νίκος Χαρκούσης, όλα!
0: Έλα, παιδί μου, παίρνα!
1: Παίρνα, Χαρκούση, παίρνα!
0: Λοιπόν, μεριάστε. Καλό μήνα να έχουμε. Υγεία, τα λέμε αύριο 5η, πρώτο Θεός, 2 του Ιούλη. Σήμερα έχει μία χρόνια πολλά σε σένα και έξω που έχει τα γενέθλιά σου. Άντε πολλά, τα πάμε. Φιλιά πολλά.
1: Φιλιά πολλά.
2: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
2: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια μοναδικής μουσικής πορείας.
3: Ίσως ο θέλεις τώρα πια δικαίωμα δικό σου.
2: Δευτέρα 6 και Τρίτη 7 Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο. Δύο ανατρεπτικές συναυλίες γεμάτες συνέστημα, αναμνήσεις και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
3: Πάνω μου, πάνω μου το λάθος.
2: Δύο βραδιές που θα σε ταξιδέψουν από το χθες στο σήμερα. Μία μεγάλη οπτικοακουστική εμπειρία. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
3: Βάλ το τέρμα, σ' αγαπάω εσένα.
2: Για προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
5: Ακόμη τρεις χώρες έκλεισαν τη θέση τους για τις 16 καλύτερες του παγκοσμίου κυπέλου. Η Νορβηγία με πρωταγωνιστή τον Χάαλαντ που σκόραρε στο φινάλε επικράτησε με 2-1 της ακτής Ελεφαντοστού και εξασφάλισε έτσι το εισιτήριο για την επόμενη φάση εκεί όπου την περιμένει η Βραζιλία. Η Γαλλία δεν δυσκολεύτηκε καθόλου απέναντι στη Σουηδία και με κυριαρχική εμφάνιση επικράτησε με 3-0 και προκρίθηκε στη φάση των 16 όπου θα αντιμετωπίσει την Παραγουάη. Πρωταγωνιστή στον τρικολόρο Μπαπέ, ο οποίος πέτυχε ακόμα 2 τέρματα, έφτασε συνολικά τα 6 και συγκατοικεί με τον Μέση στην πρώτη θέση του πίνακα των σκόρερ της διοργάνωσης, έχοντας τον Χάαλαντ πίσω τους σε απόσταση αναπνοής με 5 γκολ. Πρόκριση και για το Μεξικό, με τέταρτη διαδοχική νίκη σε εισάριθμους αγώνες στη διοργάνωση. Οι συνδιοργανωτές κέρδισαν με 2-0 το Εκουαδόρ και πλέον κάνουν όνειρα οκτάδας.
4: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Αρχίζει!
9: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
8: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
9: Πού δηλαδή?
8: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
2: Το Artech The Road Show της COSMOTE Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr / Telecom Road Show. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικό προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
11: Plus.
0: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
0: Δηλαδή
12: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
0: Plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
13: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
14: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
15: Φωτογράφηση.
14: Γιατί?
15: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
14: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
15: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
16: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
17: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
18: Green.
17: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
18: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
19: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
20: Φίλες και φίλοι.
21: Μα είμαστε δύο.
20: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
22: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
24: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα αέρο high speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.
25: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
26: 10 στη σειρά για την Αθήνα.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Λεπτά μετά τις 8. Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα Τετάρτη, 1η Ιουλίου. Καλό μας μήνα. Και θα αναρωτιέστε τώρα, Τετάρτη σήμερα, πού είναι ο Θοδωρής Μαραντίνης? Λοιπόν, είναι στην παρουσίαση Νύχτα εκτός ρυθμού. Οπότε θα τα πούμε μαζί από τώρα, όπως γίνεται εξάλλου και τις υπόλοιπες ημέρες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και σας έχω ετοιμάσει πάρα πολλές εκπλήξεις. Έχω πάρα πολλά νέα να μοιραστώ μαζί σας. Εννοείται θα τραγουδήσουμε μαζί και για νησί. Και σε συναυλιάρες θα πάμε. Και εννοείται θα πάμε να δούμε και σινεμά, αλλά όλα αυτά στην ώρα τους. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή και ξεκινάμε με Νίκο Οικονομόπουλο. Όπου και αν πας στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Τι τραγουδάρα είναι αυτή. Τέλειος Ρόκος, έμεινα εδώ στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα Τετάρτη 1η Ιουλίου και σε τρεις μέρες από σήμερα, το Σάββατο 4 Ιουλίου, έρχεται αυτό που τόσο πολύ περιμέναμε. Το 7ο Κάτι Παίζει Powered by Day έρχεται στη Νέα Σμύρνη. Έτσι λοιπόν, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού από τις 7 έως τις 9 το βράδυ στην πλατεία Νέα Σμύρνη. Σημειώστε το καλό αυτό που σας λέω, γιατί εκεί θα ζήσουμε 2 ώρες ζωντανά με το ταλέντο μας, το Γιάννη Κατινάκη, και κάτι ακόμη που δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις όμως ότι θέλεις να είσαι εκεί, ειδικά αν δεις τι έγινε και στα προηγούμενα Κάτι Παίζει Powered by Day. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση, γιατί αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης. Τι θέλω εγώ με σένα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Στο Ρυθμός Classics, ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται σκέψεις, αξίες και αλήθειες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.
1: Η Μαρινέλα, όταν ήταν κάτω από τη σκηνή, ήταν ένα κοριτσάκι που χανόταν μες στην αγκαλιά μου. Την ένιωθα πραγματικά μάνα μου, δασκάλα μου, παιδί μου. Όλα αυτά τα έχω νιώσει την αγκαλιά.
0: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο. Στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube. Ρυθμός Tube.
2: Έτσι ξαφνικά σε είδα απέναντί μου. Έτσι ξαφνικά πήκες

0: Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και μην πείτε ότι τόση ώρα δεν τραγουδούσατε δυνατά, θα πείτε ψέματα. Γιατί τέτοιοι είμαστε, μας αρέσει να τραγουδάμε δυνατά, να ανεβάζουμε την ένταση, να ανταμώνουμε, να χορεύουμε, να κάνουμε τέτοια πράγματα, λίγο να ανεβαίνει η διάθεσή μας. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ θα σας μιλήσω για το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα, που φυσικά δεν είναι άλλο από το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι που επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την 3η 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζοϊδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιαστής αυτής της μοναδικής βραδιάς θα είναι ο Θάνος Κιούσης και εννοείται, στο καλύτερο σας το άφησα για το τέλος, η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Σε πολύ πολύ λίγο έχω κι άλλα να μοιραστώ μαζί σας και πολλές εκπλήξεις έρχονται, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Ο Ρυθμός 949 προτείνει.
2: Η ενέργεια της εβδομάδας έχει ήχο και είναι στο Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 30 Ιουνίου για ένα live γεμάτο ένταση, beats και καλοκαιρινή ενέργεια. Ο Ακύλας φέρνει το Press Start Tour Powered by ΔΕΗ. Αλλάζουμε ρυθμό. 1, 2 και 3 Ιουλίου πάμε Εθνική Λυρική Σκηνή στο 3ο Φεστιβάλ Κρουστών Εναλλακτικής Σκηνής με τη ΔΕΗ Μεγάλο Χορηγό. Και φυσικά, καλοκαίρι σημαίνει Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουλίου, οι Πέρσες ζωντανεύουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Και στο τέλος, οι Florence and the Machine ανοίγουν το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ στις 14 Ιουλίου στο ΟΑΚΑΠΗ 5. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
3: Φίλες και φίλοι.
4: Μα είμαστε δύο.
3: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
5: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
7: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια

0: κινήσει. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
4: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
3: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Αγαπημένα μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
6: Τα λόγια της έμοιαζαν γεματά αγάπη, αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και Αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Antenna.
7: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις, Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα, τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
8: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
9: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
8: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
9: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
8: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
9: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
8: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
9: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
10: αλλά δικό μας είναι.
9: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
12: Τι έχουμε?
11: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Spiller, Nakama,
13: κόκκιπε, κομπάνιο,
11: Team Colleague,
14: Παντρούσκα.
11: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Ελένα Ντάντζελο, Τετάρτη σήμερα, 1η Ιουλίου. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχουμε 30 βαθμούς Κελσίου και μάλιστα, εντάξει, θεωρώ ότι καλά είμαστε, γιατί στη Γαλλία είδατε τι κάνανε με τον καύσωνα που έχει. Άρχισαν οι άνθρωποι για να μην χρησιμοποιούν κλιματισμό, γιατί δεν έχουν και στα περισσότερα σπίτια, άρχισαν να βάζουν αλουμινόχαρτα μπροστά από τις μπαλκονόπορτες, από τα παράθυρα. Δεν ξέρω αν πιάνει, στο δικό μου σπίτι εδώ δεν το έχω δοκιμάσει, ψέματα δεν θα σας πω. Πάντως αν πιάνει, όχι μόνο θα βάλω στο σπίτι, αλλά θα βάλω και σε ολόκληρο έτσι, το κορμί μου θα το βάλω. Θα κυκλοφορώ έξω στην Κηφισίας σαν το Robocop, σαν τον Τενεκεδένιο. Δεν ξέρω, σαν κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί αυτή την τραγουδάρα από Νίκο Οικονομόπουλο. Με λίγα λόγια στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Και φυσικά μην ξεχνάτε ότι περιμένω και τα δικά σας μηνύματα στο Viber του ρυθμού στο 6937 949 949. Πείτε μου από πού είστε συντονισμένοι, αν δείτε κάτι στο δρόμο και θέλετε να ενημερώσω και τους υπόλοιπους της παρέας, οτιδήποτε σας έρθει.

0: Εντροσιακό βίδι, οδό Τσιμισκή στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και όταν σου λένε οι φίλοι σου, έλα, κάτι παίζει εδώ. Δεν πάει ο νου σου απευθείας στο καλό. Όταν ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού στο 7ο, κάτι παίζει powered by day, τότε το μυαλό σου πάει μόνο στο καλύτερο. Έρχεται λοιπόν στη Νέα Σμύρνη το 7ο, κάτι παίζει powered by day. Αυτό σημαίνει ότι δίνουμε ξανά ραντεβού από τις 7 έως τις 9 το βράδυ στην πλατεία Νέα Σμύρνης το Σάββατο 4 Ιουλίου. Εκεί λοιπόν δύο ώρες ζωντανά με το Γιάννη Κατινάκη και κάτι ακόμη που δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες, θα τραγουδήσουμε κιόλας μαζί, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
2: Η ενέργεια της εβδομάδας έχει ήχο και είναι στο Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 30 Ιουνίου για ένα live γεμάτο ένταση, beats και καλοκαιρινή ενέργεια. Ο Ακύλας φέρνει το Press Star Tour Powered by ΔΕΗ. Αλλάζουμε ρυθμό. 1, 2 και 3 Ιουλίου πάμε Εθνική Λυρική Σκηνή στο 3ο Φεστιβάλ Κρουστών Εναλλακτικής Σκηνής με τη ΔΕΗ Μεγάλο Χορηγό. Και φυσικά, καλοκαίρι σημαίνει Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουλίου οι Πέρσες ζωντανεύουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Και στο τέλος, οι Florence and the Machine ανοίγουν το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ στις 14 Ιουλίου στο ΟΑΚΑΠ 5. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι κι εσύ εκεί. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Έλα, μπαίνω τώρα σαν σέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
8: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
9: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
10: Αμέ.
9: Θα έρθει από μένα.
10: Αμέ.
9: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
10: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
14: Αγαπημένο μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
15: Τα λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη, αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και αγάπη. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
16: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
17: Αυτός είναι ο σκοπός!
16: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
17: άντε και φυλάκια!
18: Ας πιούμε σε αυτό.
19: Χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
20: Φραπέ, χαλαρά.
21: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
22: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
23: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Έλενα Ντάντζελο.
24: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
25: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
26: Έχω

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός
1: 949. Δύο λεπτά μετά τις 9. Καλό βράδυ να έχουμε. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και καλό μήνα για όσους μπήκατε τώρα στην παρέα. Και θέλω λίγο να παραδεχτούμε κάτι όλοι. Ότι έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ οι γάμοι, παιδιά. Έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ και οι προτάσεις των γάμων. Γιατί το λέω αυτό? Και όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα, παντού. Στη Νέα Υόρκη, ένα ζευγάρι, λέει, σκαρφάλωσε στην κορυφή του Empire State Building. Αυτό είναι ουρανοξύστης. Μόνο και μόνο για να αραβωνιαστεί. Δεν ξέρω μετά τι θα κάνουν. Πού θα κάνουν το γάμο? Α, πραγματικά. Θέλω λίγο να είμαστε λίγο όλοι λίγο πιο ψύχρεμοι, ε. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Θοδωρη Φέρη. Είπε στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

τραγουδάρα. Πέγκι Ζήνα μαζί σου στο ρυθμό 949. Μόνο οι επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Είμαστε μόλις 21 λεπτά μετά τις 9. Και δεν θέλω να ξεχάσετε ότι το Σάββατο που μας έρχεται, 4 Ιουλίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού για το 7ο Κάτι Παίζει Powered by Day που έρχεται στη Νέα Σμύρνη. Συγκεκριμένα θα τα πούμε από τις 7 έως τις 9 το βράδυ στην πλατεία Νέα Σμύρνη. Εκεί λοιπόν θα ζήσουμε 2 ώρες ζωντανά με το Γιάννη Κατινάκη και κάτι που δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί, ειδικά αν έχεις δει στα social media του ρυθμού 949 τι έγινε και στα προηγούμενα Κάτι Παίζει. Τώρα, Απών και Καντάδα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Πότε? Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, εκεί όπου Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιαστής αυτής της μοναδικής βραδιάς θα είναι ο Θάνος Κιούσης, η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Σε πολύ πολύ λίγο θα τραγουδήσουμε μαζί για να πάμε στο νησί, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Παιδιά, ποιος είναι μέσα για Σαντορίνη?
2: Μέσα,
3: μέσα.
4: Ποιος πληρώνει?
5: A few moments later.
1: Χάλασε γραμμή.
4: Όχι, απλώς σκεφτόμαστε.
6: Μη το σκέφτεσαι πολύ, έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
7: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
8: Ο Ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μία πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης.
6: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
9: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
10: Καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση, φυσικά με τη Hellenic Seaways. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και γεμάτος εικόνες προορισμός για μία απόδραση που τα έχει όλα. Γιατί η Αίγινα δεν είναι απλώς κοντά, είναι εμπειρία. Πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας, γεμάτη μυστικά και γωνιές που αξίζουν να ανακαλύψεις. Από τον εντυπωσιακό ναό της Αφέας μέχρι τα σοκάκια που μυρίζουν καλοκαίρι. Και μόλις φτάσεις στο λιμάνι, το vibe αλλάζει αμέσως. Τραπεζάκια δίπλα στο νερό, άμαξες που περνούν αργά, πολύχρωμες βάρκες, πλωτοί μανάβηδες και νεοκλασικά που σου θυμίζουν πως εδώ η ιστορία είναι παντού. Και φυσικά, δεν γίνεται να φύγεις χωρίς να δοκιμάσεις το απόλυτο signature του νησιού, τα φημισμένα φιστίκια Αιγίνης. Με άρωμα μοναδικό και γεύση που δεν συγκρίνεται, είναι αυτά που κάνουν την Αίγινα να ξεχωρίζει σε όλο τον κόσμο. Αίγινα, κοντινή, αυθεντική και απίστευτα καλοκαιρινή. Με τα αέρο high speed της Hellenic Seaways και πάνω από 15 αναχωρήσεις την ημέρα, τα νησιά του Σαρονικού είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο hellenicseaways.gr ή στο Seymour App. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
11: Αγαπημένη μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
12: Τα λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη, αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και Αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
6: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Και τώρα το έβδομο κάτι παίζει Powered by Day. Έρχεται στη Νέα Σμύρνη. Σάββατο 4 Ιουλίου. Ο Ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού από τις 7 έως τις 9 το βράδυ στην πλατεία Νέας Σμύρνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by Day.
13: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
15: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι.

0: Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. delta360.gr.
1: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
2: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
1: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Φίλες και φίλοι.
8: Μα είμαστε δύο.
7: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
9: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
12: Τετάρτης 1η Ιουλίου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να σας πω τα ωραία τα νέα. Έλα να πάμε στο νησί, ο ρυθμός Οικολίτη και εσύ. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει η Σαντορινάρα. Ετοιμάσου λοιπόν για ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και για την παρέα σου. 11 με 14 Σεπτεμβρίου στη Βίλα Αντζέλικα, μια πολυτελή βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει έως 6 άτομα, πλήρως εξοπλισμένη με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και εννοείται δεν σταματάμε εκεί, σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει. Το μόνο που μένει είναι να μου στείλετε το δικό σας νησιώτικο στο Viber του ρυθμού στο 6937 949 949. Βγες στον αέρα, τραγούδισε το και έτσι μαγικά μπες στην κλήρωση που θα σας στείλει μαζί με τους κολλητούς στη Σαντορίνη. Η μεγάλη κλήρωση θα γίνει Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Πάμε Πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Τώρα Χρήστος Μάστορας, Μαργαρίτα στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Σαν, παίρνω την ευθύνη στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες και ήρθε αυτή η μαγική στιγμή.
1: Έλα να πάμε στο νησί.
2: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Έλα να πάμε στο νησί, βρε Ιωάννα. Γεια σου, Ιωάννα.
3: Καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
3: Καλά, εσύ?
0: Σου βάλα και τα νησιώτικα, έτσι, λίγο να ανεβούμε, λίγο να ανέβει η ψυχολογία μας, να ανέβει η διάθεσή μας.
3: Τα ακούω.
0: Έτσι. Κάτσε να σε χαμηλώσω λίγο, γιατί, να το χαμηλώσω, γιατί δεν σε ακούω. Είσαι λίγο πεσμένη, γιατί?
3: Όχι, δεν είμαι, απλά είμαι στη δουλειά.
0: Α, εντάξει τότε. Λοιπόν, τότε θα το κάνουμε διακριτικά, γιατί άμα κερδίσεις Σαντορινάρα, μη ζητάνε και οι άλλοι. Βέβαια, εντάξει, θα μπορείς να πάρεις και την παρέα σου μαζί, όποιον θες εσύ.
3: Θα πάρω τη συνάδελφο που είμαστε εδώ μαζί τώρα.
0: Α, τέλεια, το όνομά της?
3: Δέσποινα.
0: Γεια σου, βρε Δέσποινα, με το ωραίο σου το όνομα. Θα τραγουδήσετε μαζί ή μόνη σου?
3: Δέσποινα, θα τραγουδήσουμε μαζί. Όχι.
0: Εντάξει, τότε πρέπει να το σκεφτείς μετά. Μετά από αυτό το όχι. Λοιπόν, εντάξει, πάμε. Ποιο θα πεις?
3: Το άμα χαράζεις το Αιγαίο θα πούμε.
0: Για πάμε.
3: Άμα χαράζεις το Αιγαίο, είναι όμορφα σου λέω. Είναι όμορφα σου λέω. Άμα χαράζεις.
0: Τέλειο!
2: Άμα χαράζεις το Αιγαίο, είναι όμορφα σου.
0: Συγχαρητήρια! Τόσο απλό ήτανε. Λοιπόν, εύχομαι να το κερδίσετε. Εγώ σας στέλνω όλη μου τη θετική διάθεση και ενέργεια, έτσι να πάτε να κάνετε τις βουτιές σας, να κάνετε τις βόλτες σας, να περάσετε τέλεια.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή επιτυχία.
3: Ευχαριστούμε, καλό καλοκαίρι.
0: Γεια, καλό καλοκαίρι, γεια σου. Βέβαια, τώρα σας άνοιξα την όρεξη για τα ταξίδια. Να μην σας ανοίξω και την όρεξη και για κάτι ακόμη. Λοιπόν, σας έχω μια πολύ ωραία γαστρονομική πρόταση που έρχεται τον Οκτώβριο στο κλειστό γήπεδο Φαλήρου, στο Taek Wondo. Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια, την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο Taek Wondo. Κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς chefs, live cooking, wine tasting και σημαντικές προσωπικότητες από το χώρο της γαστρονομίας θα δώσουν το παρόν σε μια μοναδική ημέρα στη γεύση και στη δημιουργικότητα. Οπότε εγώ σας το λέω από τώρα για να εξασφαλίσετε έγκαιρα τα εισιτήριά σας. Θα σας πω που θα μπείτε στο more.com. Λοιπόν, Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια, δεν το ξεχνάμε. Media Partner Antenna, Original Concept by Base Grill. Σε πολύ πολύ λίγο έρχεται και προτασάρα για ταινία και ένα πολύ ωραίο δώρο μαζί, γι' αυτό μείνετε εδώ.
4: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
5: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
4: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
6: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το Ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
7: Ακόμη τρεις χώρες έκλεισαν τη θέση τους για τις 16 καλύτερες του παγκοσμίου κυπέλου. Η Νορβηγία με πρωταγωνιστή τον Χάαλαντ που σκόραρε στο φινάλε επικράτησε με 2-1 της ακτής ελεφαντοστού και εξασφάλισε έτσι το εισιτήριο για την επόμενη φάση εκεί όπου την περιμένει η Βραζιλία. Η Γαλλία δεν δυσκολεύτηκε καθόλου απέναντι στη Σουηδία και με κυριαρχική εμφάνιση επικράτησε με 3-0 και προκρίθηκε στην φάση των 16 όπου θα αντιμετωπίσει την Παραγουάη. Πρωταγωνιστή στον τρικολόρο Μπαπέ, ο οποίος πέτυχε ακόμα 2 τέρματα, έφτασε συνολικά τα 6 και συγκατοικεί με τον Μέση στην πρώτη θέση του πίνακα των σκόρερ της διοργάνωσης, έχοντας τον Χάαλαντ πίσω τους σε απόσταση αναπνοής με 5 γκολ. Πρόκριση και για το Μεξικό, με τέταρτη διαδοχική νίκη σε εισάριθμους αγώνες στη διοργάνωση. Οι συνδιοργανωτές κέρδισαν με 2-0 το Εκουαδόρ και πλέον κάνουν όνειρα οκτάδας.
6: Μπε στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
8: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
9: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
9: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
11: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
12: Αγαπημένα μου, Κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
13: Τα λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη, αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και Αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Antenna.
14: Γίνε κορυφαίο στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
15: Του 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
17: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Και τώρα το 7ο Κάτι Παίζει Powered by Day έρχεται στη Νέα Σμύρνη. Σάββατο 4 Ιουλίου. Ο Ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 7 έως τις 9 το βράδυ στην πλατεία Νέα Σμύρνης. Δύο ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by Day.
18: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπεύθυνα.
19: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
20: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
21: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
22: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου. Ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
23: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Έλενα Ντάντζελο.
24: Πες μου το

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Δηλαδή, καλώς ήλθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, σήμερα Τετάρτη 1η Ιουλίου και έβλεπα πότε ξεκινάνε οι θερινές εκπτώσεις. Λοιπόν, ξεκινάνε 13 Ιουλίου, θα είναι έως και 31 Αυγούστου, βέβαια προς το τέλος δεν ξέρω τι θα έχει μείνει, σας το λέω. Και θα είναι ανοιχτά και την Κυριακή τα καταστήματα, με προτινόμενο λέει ωράριο από τις 11 έως και τις 6 το απόγευμα την Κυριακή 19 Ιουλίου. Βέβαια το κάθε κατάστημα λέει θα αποφασίσει αν θέλει να μείνει ανοιχτό ή όχι, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό γιατί εντάξει, άμα θες ανοίγεις, άμα δεν θες, δεν ανοίγεις. Έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε μαζί αυτή την τραγουδάρα από Αντώνη Ρέμο. Δευτέρα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

0: μάτια σου τα
1: Νίκος Οικονομόπουλος, δεν είσαι εντάξει στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο, είμαστε 18 λεπτά μετά τις 10 και σήμερα σας έχω μια υπέροχη ταινιάρα δράσης και θα σας δώσω και εισιτήρια για να πάτε να τη δείτε.
2: Η ταινία της ημέρας.
1: Το τελευταίο ρίσκο, αυτός είναι ο τίτλος της ταινίας, παίζει εννοείται στα Village Cinemas και βλέπουμε έναν πρώην εγκληματία ο οποίος έχει αφήσει πίσω του το παρελθόν του και θέλει να ζήσει ήρεμα με τη γυναίκα που αγαπά. Ξαφνικά όμως μπλέκει ξανά με μια επικίνδυνη ιστορία που αναγκάζεται να διαλέξει ανάμεσα στη νέα του ζωή και στους ανθρώπους που απειλούνται. Είναι πάρα πολύ ωραία και θα μου πείτε, αυτό το σενάριο το έχουμε ξαναδεί, Έλενα. Κι όμως αυτή έχει αρκετές διαφορές από τις άλλες ταινίες με παρόμοιο σενάριο. Οι αντίπαλοι δεν είναι απλή κακή αρχικά, είναι ολόκληρες συμμορίες. Δεν βασίζεται η ταινία μόνο σε εκρήξεις και στις μάχες, δίνει πολύ ωραίο βάρος στον πρωταγωνιστή Ράσελ Κρόου, υπέροχο κάστη γενικά, και ο Ράσελ Κρόου δίνει έναν πιο όρεμο, πιο στιβαρό χαρακτήρα στην ταινία αντί για τον κλασικό υπερήρωα που δεν παθαίνει τίποτα, και αυτό είναι που μου αρέσει πάρα πολύ σε αυτή την ταινία. Βέβαια σας είπα, εννοείται θα πάμε να το δούμε στα Village Cinemas γιατί είναι το συνώνυμο της κινηματογραφικής ψυχαγωγίας στην Ελλάδα, προβάλλοντας την καλύτερη ποιότητα ήχου και εικόνας, και μάλιστα έχει και τις νέες ταινίες και όχι μόνο. Να, για παράδειγμα, έρχεται μια ταινία άρα στα Village Cinemas που είναι ουσιαστικά η πιο φιλόδοξη ταινία της καριέρας του Christopher Nolan. Βλέπουμε λοιπόν την Οδύσσια, το θρηλυκό ταξίδι επιστροφής του Οδυσσέα που ζωντανεύει σε μια κινηματογραφική μαγεία, ένα κινηματογραφικό έπος γυρισμένο εξ ολοκλήρου με IMAX κάμερες, ειδικά σχεδιασμένες για αυτή την παραγωγή. Γι' αυτό λοιπόν προπόληση ξέρετε που θα βρείτε, villagecinemas.gr. Αλλά και αν θέλετε ένα διπλό εισιτήριο για όποια ταινία θέλετε να δείτε εσείς, μου στέλνετε τώρα Village στο Viber του ρυθμού στο 6937 949 949. Αυτόν ίσως είναι ο Πάνος Κιάμος. Ξέρεις πολλούς στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιαστής αυτής της υπέροχης βραδιάς θα είναι ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Οπότε τι περιμένεις, θα τα πούμε την 3η 21 Ιουλίου, εκεί που θα περάσουμε μαγικά. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες. Έχω να σας πω και κάτι το οποίο σας αφορά, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
2: Το θέμα ημέρα είναι: τι είναι αυτό που ξεκινάς να το κάνεις μέσα σε 5 λεπτά και κρατάει ώρες?
3: Απλό θα ήταν να πούμε το κινητό, το σκρολάρισμα. Αλλά άλλοι θα πούμε το σεξ.
2: Ποιος ξεκινάει, ξεκινάω, ρε φίλε, για 5 λεπτά?
3: Ξεκινάω για ένα χαλαρό απογευματινό, ναι, και με πιάνει το δειλινό.
2: Τι λέει, Φορτούνη! Ποτέ δεν ξεκινάς για 5
3: ξεκινάς,
2: λεπτά.
3: Ξεκινάς γιατί μπορεί να έχεις μια υποχρέωση επαγγελματική και χάνει, κλείνει και το σούπερ μάρκετ, κλείνουν όλα.
2: Δηλαδή,
3: και μείναμε αντί στον πάγκο των τυριών σε άλλον πάγκο.
2: Βασίλη,
4: yeah. Έλα με την εξπέρα στο πάγκο της κουζίνας.
3: Προλαβαίνουμε μέχρι και τις 10, δεν ξέρω.
4: Υφέστη ο εισαγόρι μου.
3: Υφέστη
4: ο να με κάψεις με τη λάμα σου. Φόρτας ο Φορτούνης, θα τα πάει όλα πάνω όλα κόρη μου.
1: Πάμε Πρωινό, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
0: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Αγαπημένο μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
2: Τα λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη, αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και Αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
4: Το αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
5: Δη Τετάρτης 1η Ιουλίου, είμαι η Ελένα Ντάντζελο και είναι κάποιες στιγμές που έχουν γράψει ιστορία, κάποια πράγματα που πρέπει είτε να ξανακουστούν είτε να μαθευτούν από τους νεότερους. Γι' αυτό λοιπόν ο ρυθμός 949 έχει δημιουργήσει κάτι το οποίο είναι μαγικό, είναι υπέροχο. Έχει δημιουργήσει λοιπόν μια νέα σειρά αφιερωμάτων, το ρυθμός Classics, που παρουσιάζει ουσιαστικά την πορεία κορυφαίων εκπροσώπων του ελληνικού τραγουδιού μέσα από εκτενείς συνεντεύξεις, σπάνιο αρχιακό υλικό και ιστορίες πίσω από τα τραγούδια που αγαπήσαμε. Γιατί κάθε σπουδαίος καλλιτέχνης έχει τη δική του ιστορία, τη δική του διαδρομή, γεμάτη μουσική, σημαντικές συναντήσεις, μεγάλες συνεργασίες και στιγμές που άφησαν το αποτύπωμά του στο χρόνο. Πρώτος καλεσμένος του ρυθμός Classics είναι ο Αντώνης Ρέμος σε μια υπέροχη, ξεχωριστή συζήτηση με τη Γιώτα Τσιμπρικίδου στα από τα πρώτα του βήματα μέχρι σήμερα. Θυμάται ανθρώπους που τον σημάδεψαν, να μοιράζεται στιγμές που καθόρισαν τη ζωή και την καριέρα του. Όλα αυτά λοιπόν και ακόμη περισσότερα θα τα βρείτε στο επίσημο κανάλι του ρυθμού 949 στο YouTube, Ρυθμός Tube.

0: Γιώργο Σαμπάνη, σαν το φίλο στον αέρα και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο. Ήμασταν μαζί από τις 8 το βράδυ σήμερα εκτάκτος, γιατί ο Θοδωρής Μαραντίνης ήταν στην παρουσίαση στο νύχτα εκτός ρυθμού. Βέβαια, πριν φύγω, πριν παραδώσω σκυτάλι στον ένα και μοναδικό, στον απόλυτο, τον αγαπημένο μου, τον Νίκο Χαλκούση, που θα σας ξεσηκώσει με τα non-stop mix του, θέλω να σας θυμίσω ότι δεν γίνεται καλοκαίρι χωρίς πανηγύρι. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς θα πάμε στο μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα, που δεν είναι άλλο από το αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι, που επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη λοιπόν, 21 Ιουλίου, δίνουμε ραντεβού, γιατί ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου, ενώ παρουσιαστής αυτής της υπέροχης, της μοναδικής βραδιάς, θα είναι ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων, οπότε δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Τα λέμε εκεί την Τρίτη, 21 Ιουλίου. Βέβαια, εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο το βράδυ στις 8, οπότε τι μένει να σας πω, μόνο τσάω!
1: Non-stop mix by Nikos Alkousis. Δευτέρα με Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ, στο ρυθμό 949. Όλες οι αγαπημένες επιτυχίες παίζουν back to back από τον Νίκο Χαλκούση. Non-stop mix by Nikos Alkousis. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: εδώ.
1: Νέα κυκλοφορία.
2: Αγαπημένο μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
3: Τα λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη. Αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και Αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
4: Τρεις Εργενίδες.
5: Άχρηστη.
4: Ένα μωρό.
5: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
4: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
6: Και όλα ανατρέπονται.
7: Από το πουθενά.
4: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
7: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
6: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
7: Όμως μετά από μία.
4: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
6: Ένα μωρό για τρεις.
8: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
6: Διονύσης Ατζαράκης.
4: Ζήσης Ρούμπος.
7: Χάρης Χιώτης.
4: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
8: Και η Ελένη Καρακάση.
6: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
4: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
9: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
10: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
9: Ρυθμός 949.
11: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επικοινωνία.

0: κυκλοφορία.
1: Αγαπημένο μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
2: Τα λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη, αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και Αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΕ.
3: Ρυθμός 949.
4: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός 949 παρουσιάζει Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια μοναδικής μουσικής πορείας.
1: Ίσως ο θέλεις τώρα πια δικαίωμα δικό σου.
0: Δευτέρα 6 και Τρίτη 7 Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο. Δύο ανατρεπτικές συναυλίες γεμάτες συνέστημα, αναμνήσεις και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
1: Πάνω μου το λάθος, έκτοτο...
0: Δύο βραδιές που θα σε ταξιδέψουν από το χθες στο σήμερα. Μία μεγάλη οπτικοακουστική εμπειρία. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Βάλ το τέρμα, σ' αγαπάω εσένα.
0: Για διπλές προσκλήσεις, μείνε συντονισμένος στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Αγαπημένη μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
2: Τα λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη, αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και Αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
3: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
4: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
5: Η γυναίκα του του δηλητηρίαζε τον καφέ. Έπινε δύο καφέδες τη μέρα και είχε γίνει το στομάχι του ροδέλα.
4: Αγάπη μου, κι εγώ άμα σε είχα άντρες ένα, θα σε δηλητηρίαζα τον καφέ.
5: Αν ήμουν άντρας σου, Άννα μου, θα τον έπινα.
3: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
6: Όλη μέρα ρυθμός.
4: Απλά ο καλύτερος.
7: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
9: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ. Μαζί σου
3: το καλοκαίρι. Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

αποχωρείς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σβησμένη με ένα χ σε

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: κυκλοφορία.
1: Αγαπημένα μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου αλθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
2: Τα λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη, αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και Αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
3: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα. Στο θρυλικό Silverstone. Και η μάχη μεταφέρεται στην πιο ιστορική πίστα του κόσμου. Grand Prix Βρετανίας. Αυτήν την Κυριακή στις 5 το απόγευμα, live και αποκλειστικά στον Αντένα και στο Αντένα Plus.
4: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
5: Έχει τους πιο γαμμάτους διαγωνισμούς.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
6: Ο πατής, έλα, ήρθε η αρμύρα, το νιώθω το Αιγαίο.
7: Έτω σου ονειρεύομαι μια βαρκά να σου φτιάξω. Και να σε πάρω Γιάννη μου, να πάμε για την τάξη.
6: Καμός, έλα, το μέρα σου θα αλλάξω.
8: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
9: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
10: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
11: Άμα δεν μπορείς να θες μονάχα εμένα.
12: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
13: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη.
4: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός 949 παρουσιάζει Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια μοναδικής μουσικής πορείας.
1: Ίσως ο θέλεις τώρα πια δικαίωμα δικό σου.
0: Δευτέρα 6 και Τρίτη 7 Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο. Δύο ανατρεπτικές συναυλίες γεμάτες συνέστημα, αναμνήσεις και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
1: Πάνω μου, πάνω μου, το λάθος,
0: δύο βραδιές που θα σε ταξιδέψουν από το χθες στο σήμερα. Μία μεγάλη οπτικοακουστική εμπειρία. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Βάλ το τέρμα, σ' αγαπά.
0: Για διπλές προσκλήσεις, μείνε συντονισμένο στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Αγαπημένη μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου αλθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
2: Τα λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη, αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και Αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
3: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα. Στο θρυλικό Silverstone. Και η μάχη μεταφέρεται στην πιο ιστορική πίστα του κόσμου. Grand Prix Βρετανίας. Αυτήν την Κυριακή στις 5 το απόγευμα, live και αποκλειστικά στον Αντένα και στο Αντένα Plus.
4: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
5: Και το πρωί το πάμε τάπα.
6: Τάπλα καλή τα βανόταπλα. Τάπλα καλή τα βανόταπλα. Τα βανόταπλα.
7: Καήμενε.
5: Σύμπαν καλή, πάμε πρωινό.
4: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
8: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
9: Όλη μέρα ρυθμός.
10: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
11: Μπορώ να έχω λίγο το λόγο.
5: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
12: Να σε δω, να σε δω, να σε κάνω.
4: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
1: Το θέμα ημέρας είναι: τι είναι αυτό που ξεκινάς να το κάνεις μέσα σε 5 λεπτά και κρατάει ώρες?
2: Απλό θα ήταν να πούμε το κινητό, το σκρολάρισμα. Αλλά άλλοι θα πούμε το σεξ.
1: Ποιος ξεκινάει, ρε φίλε, για 5 λεπτά σεξ?
2: Ξεκινάω για ένα χαλαρό απογευματινό, ναι, και με πιάνει το δειλινό.
1: Τι λέει, Φορτούνη! Ποτέ δεν ξεκινάς για 5
2: λεπτά. Ξεκινάς γιατί μπορεί να έχεις μια υποχρέωση επαγγελματική και χάνει, κλείνουν και το σούπερ μάρκετ, κλείνουν όλα.
1: Δηλαδή
2: και μείναμε αντί στον πάγκο των τυριών σε άλλον πάγκο.
3: Βασίλη.
4: Yeah. Έλα με πάει χαμόιδο! Έλα με την εξπέρα στον πάγκο της κουρίνας!
2: Προλαβαίνουμε μέχρι και τις 10, δεν ξέρω.
4: Υπέστιο εισαγόρι μου!
2: Υπέστιο
4: να με κάψεις με τη λάμα σου! Όταν σου φορτούνι θα τα πάει όλα πάνω όλα κόρη μου!
0: Πάμε πρωινό! Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Νέα κυκλοφορία.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Αγαπημένο μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά.

0: πολύ αγάπη.
1: Τα λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη, αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και Αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
2: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα. Στο θρυλικό Silverstone. Και η μάχη μεταφέρεται στην πιο ιστορική πίστα του κόσμου. Grand Prix Βρετανίας. Αυτήν την Κυριακή στις 5 το απόγευμα, live και αποκλειστικά στον Αντένα και στο Αντένα Plus.
3: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
4: Ήμασταν το booster σας.
5: Το energy booster σας.
6: Ωρε booster μου. Ο ρυθμός τα σπάει.
3: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
7: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
8: Δεν αλλάζει.
9: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
10: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
11: Πρώτη θέση στην καρδιά μου.
3: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: κυκλοφορία.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Και το πρωί το πάμε τάπα.
3: Σας είδατε πόσο γρήγορες είμαστε.
4: Βεβαίως.
3: Γρήγορες είπα, συγγνώμη.
4: Ψυχές, παρουσίες.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
5: Πόσα! Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
6: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
7: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα.
8: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
9: Έχω αδειά βροχή, καρδιά που μ' ανεβάζει.
1: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
8: Μόνο επιτυχίες.

0: Στο Ρυθμός Classics, ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται σκέψεις, αξίες και αλήθειες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.
1: Ευχαριστώ για αυτά που έχω ζήσει μέχρι τώρα. Ευχαριστώ τον Αντώνη που με τη δύναμή του και με την υπομονή του και με την αθεκτικότητά του κατάφερε και έφτασε μέχρι εδώ. Θα έλεγα Αντώνη, σε ευχαριστώ.
0: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο. Στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube. Ρυθμός Tube.
2: Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα. Το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει η πόλη.

0: έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
1: Air condition στο αυτοκίνητο. Δεν πρέπει να μπαίνουμε μέσα στο αυτοκίνητο και αμέσως να βάζουμε το air condition τέρμα δυνατά.
2: Σωστό.
1: Πρέπει πρώτα να ανοίξουμε τα παράθυρα. Για 30 δευτερόλεπτα να ανοίξουμε τις πόρτες και να τις κάνουμε έτσι.
2: Καλά, αυτό δεν γίνεται.
1: Σαν να βεντάλιες, κατάλαβες.
2: Βεντάλια την πόρτα τώρα, έλα.
1: Για να αδειάσει ο αέρας, ήδη υπάρχουν ο ζεστός ο καυτός από την καμπίνα. Βάζουμε μετά το air condition αφού είμαστε σε πορεία και έχει φύγει ο αέρας ο πολύ καυτός.
2: Εγώ παραλείπω τη βεντάλια πόρτα.
1: Το άλλο που είναι να νεκοκλίνεις το παράθυρο τις 4 φορές. Κάνει το ίδιο πράγμα, δηλαδή πίεση, υποπίεση, πίεση, υποπίεση. Και πάλι με αυτόν τον τρόπο κάνεις σαν βεντούζα.
2: Βεντούζα κάνω.
1: Ναι, να βγει ο αέρας έξω.
2: Άμα λοιπόν είναι ο άλλος μηχανολόγος, μηχανικός, θα μου είναι όρος βεντούζα.
1: Βεντούζα έτσι.
2: Βεντούζα, βεντούζα τα παράθυρα.
0: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
3: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
0: Απλά ο καλύτερος.
2: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης και είμαστε εκτός ρυθμού. Όπως κάθε Τετάρτη, 8 με 10.
3: Θέλω τόσο να σε δω. Κι όλο λέω πως δεν θα αντέξω.
4: Ο ρυθμός τα σπάει.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
0: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
5: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
6: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
7: Είμαι η Διαδά μου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
8: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
1: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.